κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους μετά από την πρόταση γάμου.
8: Πρόταση γάμου,
7: καινούργια,
8: πάλι.
7: Ναι.
8: Τι θα γίνει, ρε παιδιά?
7: Στο Παρίσι έγινε αυτή τη φορά με φόντο τον πύργο του Άιφελ.
8: Να σε πω κάτι, να παντρευτεί να ησυχάσουμε, ειλικρινά με κούρασε.
7: Σου έχω και άλλες πληροφορίες. Έχουμε και την προαγγελία γάμου του ζευγαριού. Όπως ξέρεις, όλοι όσοι παντρεύονται πρέπει να βάζουν μια αγγελία σε εφημερίδα.
8: Και εγώ πρόλαβα τη Μέτρο Σπορτ, μετά έκλεισε. Την πρώτη φορά την έβαλα στην Αθλητική Μακεδονία Στράξη. Έκλεισε
7: και αυτή, μάλιστα. Ναι. Όπου δήλωσε ότι παντρεύεσαι, κλείνει εφημερίδες.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
10: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ναι, είναι Παρασκευή.
2: Γιόλο.
1: 15 του Μάη τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11 και σήμερα.
2: Στη μέση της του μήνα.
1: Στο
2: τέλος της εβδομάδας.
1: Στο τέλος της εβδομάδας.
2: Πάει σιγά σιγά.
1: Τρόμαξα, λέω θα με γυρίσει μέρες πίσω τώρα.
2: Τώρα κοίταξε, επειδή έρχονται οι εξετάσεις.
1: Ναι.
2: Τώρα λες να έρθει γρήγορα το τέλος.
1: Να έρθει.
2: Να μείνει λίγο ακόμη για να διαβάσουν λίγο ακόμη.
1: Όχι, να έρθει για να φύγει τώρα. Τι είναι να καθυστερεί.
2: Ό,τι πάθαμε.
1: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα και σήμερα μέχρι τις 11 έχουμε 4 ώρες εδώ. Είχαμε και τον χθεσινό τον ημιτελικό στην Eurovision, τον δεύτερο.
2: Όλα
1: να δούμε
2: θα
1: τι θα γίνει, να δούμε πώς θα πάμε αύριο και στον τελικό. Θα τα συζητήσουμε μέχρι και τις 11. Σας θέλουμε παρέα. Να ξεκινήσουμε.
2: Ναι, τι. Ξεκινάμε. Παρασκευή, είναι όρμα.
1: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, ρεμπέτικο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε στις 15 του Μάη, είναι Παρασκευή. Ο Αχίλιος, ο Βάρβαρος και ο Ποχόμιος γιορτάζουν σήμερα.
1: Ο Ποχόμιος, Ποχόμιος.
0: Κάνεις τώρα το παιδί σου Ποχόμιο, να σε καταργείται μια ζωή μετά.
1: Τώρα έχω και εγώ τον άντρα που λέει συνέχεια όταν κάποιος μυρίζει ο Ποχόνιος, ο Ποχόμιος.
0: Αυτός είναι ο Ποχόμιος.
1: Ο Ποχόμιος.
0: Παχόμιος.
1: Παχόμιος. Οκ. Χρόνια πολλά, παιδιά.
0: Διεθνή ημέρα αντιρρησιών συνείδηση, Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίηση για την ερέμεση τη κοίηση και Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίηση για την Οζώδη Σκλήρινση. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, που εξελίσσεται μετά σε πρωτεύουσα του Τζόγου.
1: Ωραία, φίλε.
0: Στο 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το θωρικτό Αβέροφ.
1: Ωραία.
0: Και τέλος το 1948 Αιγύπτιος, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Υπεριορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Αυτοί τώρα τα είχαν σκέψει. Το 1948 γίνονται εκεί πόλεμοι, έτσι. Δεν είναι κάτι φρέσκο. Το 2004, σαν σήμερα, η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ναι, και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5 του τηλεοπτικού κοινού. Ήταν τότε φυσικά που ο Σάκης Ρουβάς μας εκπροσώπησε με το Shake It.
1: Shake the more.
0: Τρίτη θέση τότε ο Σάκης Ρουβάς με το Shake It, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ ωραίος ήταν ο Σάκης.
0: Άντε, καλή επιτυχία και αύριο στον Ακύλα.
1: Φέρτο, Ακύλα, φέρτο.
0: Γέννησε σαν σήμερα, γεννιέται ο Brian Eno το 1948, Άγγλος συνθέτης και κιμπορντίστας. Υπήρξε μέλος των Roxy Music, για να καταλάβεις. Και τέλος του σανάτου, σαν σήμερα από την ζωή, φεύγει το 2012 ο Κάρλος Φουέντες, ο Μεξικανός συγγραφέας και διπλωμάτης.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια και ο Γιώργος Σαμπάνης. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
0: Γιώργος.
1: Οπότε έχει τα γενέθλιά του ο Σαμπανάκος και η Λία Βύση.
0: Α, η αδερφή της Άννας
1: Βύση. Έτσι, ναι. Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 14, θα δει στις 20 και 27 και τώρα ξέρει έτσι πως στη δύση του ηλίου είναι τόσο όμορφα αυτά τα ρόζ, τα υπέροχα,
0: ναι,
1: τα χρώματα.
0: Ναι,
1: στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ακούστε εσείς εκεί έξω που έχετε καταστήματα, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να αγοράσουν κάτι όταν ακούνε αργή μουσική σε κατάστημα. Ο ρυθμός επηρεάζει τη συμπεριφορά συνείδητα. Γι' αυτό εσείς που κοπανάτε, γιατί πάω μια φορά να ψωνίσω και παίζει τρανσιές μέσα.
0: Δεν θα πουλήσετε έτσι.
1: Δεν θα πουλήσετε ποτέ. Ή εσείς που παίζετε τα τραπ τώρα τελευταία. Έχω πάει σε μαγαζί και παίζει παιδιά τραπ τέρμα. Και εγώ θέλω να πάρω ένα φορεματάκι. Εκνευρίστηκα, δεν πήρα τίποτα. Αργή μουσική, σας παρακαλώ.
2: Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Η Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσείς στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Good morning, good morning.
0: Πώς το πέρασες χθες στη Eurovision, τι μαγείρεψες, με τι το είδατε?
1: Έφτιαξα, παιδιά, πήγα το γυμναστήριό μου,
0: ναι,
1: να σας τα πω και αυτά.
0: Μπράβο.
1: Και δεν είχε τελικά μάθημα εκείνη την ώρα
0: τι
1: που
0: είχε,
1: πήγα.
0: Τι είχε, κενό έκανες?
1: Δεν έκανα τίποτα. Πήγα, έκανα διάδρομο. Λέω, αφού ήρθα που ήρθα, έκανα 20 λεπτά και 25 διάδρομο,
0: ναι,
1: και την κοπάνισα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πήγα στο σπίτι και έκανα αυτή την πανεύκολη πίτσα με τα δύο υλικά, με το γιαούρτι και τη φαρίνα.
0: Ωραία.
1: Και την είχα ξανακάνει στο παρελθόν, αλλά χθες που ασχολήθηκα λίγο παραπάνω,
0: ναι,
1: όσο αυτό το πλάθος, το πλάθος, το πλάθος, το πλάθος, γίνεται ένα καταπληκτικό ζυμάρι.
0: Ωραία.
1: Την ψήνω λοιπόν, κάνω για τη μικρή χωρίς αλαντικά και τα λοιπά, βάλα, ναι, πάνω κρεμμυδάκι, ντοματούλα, ελιά, κασεράκια και τέτοια. Και την ψήνω και μου λέγανε όλοι, πω πω, μπράβο, πολύ ωραίο το ζυμάρι. Και λέω, κάτσε ρε φίλε,
0: ναι,
1: κάθομαι εγώ όλο αυτό καιρό με μαγιά να φουσκώσει, να κάνει, να ανοίξω το φύλλο, το έτσι,
0: αλλιώς. Τυράνια.
1: Και μου λέτε εσείς ότι αυτό είναι πιο ωραίο? Μία φορά την εβδομάδα θα σας το κάνω τότε.
0: Μπράβο.
1: Πανεύκολο, αλήθεια στο λέω.
0: Και εγώ πίτσα έφαγα, απ' έξω βέβαια, δεν τη μαγείρεψα.
1: Ναι, εγώ τη μαγείρεψα, λέω, άντε, ό,τι γλιτώσουμε από θερμίδες, καλά είναι.
0: Ναι, και δοκίμαζα το καινούριο, την εφαρμογή του Instagram, το Instants. Δεν ξέρω αν το έβγαλε.
1: Α, ναι, το είδα.
0: Που βάζουνε. Ουσιαστικά βγάζει μια φωτογραφία η οποία ανεβαίνει αυτόματα, δεν κάνει κάτι.
1: Αυτό είναι σαν το Real B, σαν το.
0: Ναι, το παλιό. Σαν το B-Real, ναι, και σαν το επίσης και το
1: Snapchat.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Αυτά τα ξέρω από την κόρη μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω, αυτό με αγχώνει.
0: Δεν τρελάθηκα κιόλας.
1: Εκεί που κάθομαι, μπαπ, να βγάλω. Δεν
0: ότι με το που τη βγάλεις ανεβαίνει, δηλαδή ούτε να την έπαιξε. Δεν έχει να βάλει φίλτρα και τέτοια.
1: Δεν με πειράζει το φίλτρο, με πειράζει. Ναι. Το ότι μπορεί να εκεί την ώρα να τα. Είναι πολύ αυθόρμητη, ναι, ρε παιδί, ναι, ναι, μου, ναι, ναι, να μην είμαι έτοιμη.
0: Με αυτή τη λογική έχει τώρα, να βγάζεις αυθόρμητα πράγματα που δεν θα ανεβάσεις φτιαγμένα, ωραία.
1: Αυτά δεν είναι για
0: όπως
1: μας.
0: Όπως συνήθως.
1: Είναι για τα πιτσιρίκια.
0: Είναι για την νεολαία.
1: Ναι, τώρα εγώ εκεί που κάθομαι και ζυμώνω και έχω τα χέρια μου με τα ζυμάρια, μόνο να βγάζω τέτοια.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Έλα, πέρασε και η Κύπρος, μπράβο, να το πούμε και αυτό.
1: Πέρασε η Κύπρος, ωραία ήταν η Κύπρος. Μου άρεσε πάρα πολύ η Αλβανία.
0: Πολύ καλή.
1: Πάρα πολύ τα σκηνικά, τα αυτά, λέω. Μπράβο, μπράβο.
0: Και η Ντάρα πέρασε και ο.
1: Η Ντάρα, να σου πω την αλήθεια. Πέρασαν όλα τα παιδιά. Μου άρεσε πάρα πολύ η Ρουμανία. Πάρα
0: η Ρουμανία,
1: πολύ, ναι. Έτσι που ήταν λίγο μεταλλάδικο.
0: Ναι.
1: Η Ντάρα στην αρχή που ήταν μέσα σε ένα δωμάτιο και αυτά. Νομίζω ότι αδικήθηκε όταν βγήκε έξω.
0: Ναι, και εγώ αυτό το. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Γιατί και εγώ το ένιωσα. Ότι ένιωσα ότι είμαστε σε ένα δωμάτιο μέσα. Και όχι. Το ολόκληρο σκηνικό
1: αρχή,
0: έχουν κάνει εκεί στην Eurovision.
1: Στην αρχή νόμιζα, ναι, το βίντεο έδειχνε. Λέω, το βίντεο είναι, φαίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά όταν την είδα να βγαίνει, λέω, γιατί βρε κορίτσι μου, τη βγήκε από την αρχή να ξεσηκώσει το λαό.
0: Ο Άιντεν είχε κάνει ολόκληρο σκηνικό εκεί πάνω. Περιμέναμε και πόση ώρα να το στήσουν. Είδες που έδειχνε κάτι πλάνα από τον κόσμο, ήταν για να στηθεί το σκηνικό.
1: Της
0: Μάλτας.
1: Κοίταξε,
0: βέβαια,
1: δεν τρελάθηκα με το σκηνικό. Ναι. Τρελάθηκα με αυτόν και το τραγούδι. Όμως το τραγούδι μου άρεσε πάρα πολύ. Mm. Και η Γαλλία μου άρεσε εμένα.
0: Και η Γαλλία καλή.
1: Γενικώ χθε είχε ωραία τραγούδια.
0: Αύριο στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός, θα τα δούμε και λίγο αργότερα της Eurovision.
1: Ναι, καλή επιτυχία, Λαδάρα μου.
0: Και στην τελευταία ώρα ο Αποστόλης από το EurovisionFan.com, ο Ματάμης, θα είναι μαζί μας για να μας δώσει όλα τα παρασκήνια του δεύτερου ημιτελικού, αλλά να μας πει και τι θα περιμένουμε για τον τελικό της του Σαββάτου.
2: Τρανζίστορ 100,3.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ο Αντώνης Ρέμος μας τραγουδάει για την αγάπη που είναι Κυριακή, αυτός Δευτέρα και εμείς Παρασκευή στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι γίνεται ο καιρός, πώς θα είναι σήμερα το Σαββατοκύριακο?
1: Λοιπόν, για να δούμε ρε παιδιά, γιατί πρέπει να βρέξει το βράδυ.
0: Ναι, έριξε μια βροχή δυνατή λέει.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα, απλά το πρωί ήταν όλα βρεγμένα έξω. Σήμερα δεν βλέπω βροχές. Ξυπνήσαμε με 17 βαθμούς, θα φτάσει στους 22. Αύριο Σάββατο όμως υπάρχει πιθανότητα βροχών. Από το μεσημέρι θα είναι μουτή η κατάσταση και βλέπω γύρω στις 6. Τι να σας πω τώρα, μεγάλη πιθανότητα βροχής. Οπότε με βλέπω πάλι να κυρώνεται η επίδειξη μόδας μου. Τι θα γίνει δηλαδή, έχω να παρουσιάσω. Την Κυριακή στρώνει το πράγμα, 20-24 βαθμούς, λιακάδα. Κυριακή θα είμαι στα εξωτικά σέρας.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται από κίνηση. Καλημερούδια σε όσους βγήκατε στον δρόμο. Έχει λίγη κίνηση στην οδό Λαγκαδά, στη Μεάνδρου στον Εύωσμο. Στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Στο περιφερειακό, στο ύψος της Άνω Πόλης και στις Οικές εκεί. Και λίγη κινησούλα στη Βασιλίση Σόλγας. Αυτά προς το παρόν.
0: Τα λέμε στο 2310-266-233. Επίσης στα social Transistor 1003 και στο Spotify, όπου βρίσκεται την εκπομπή σε μορφή podcast. Και φυσικά κατεβάζετε και τις εφαρμογές μας από iOS ή Android κινητά, ή tablet ή στο CarPlay, για να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει στο Viber μας. Καλημέρα από τον Νίκο, τον Αρθούρο, την Ελλάδα. Ο Τζόνι είναι εδώ. Του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της Κύπρου, περισσότερο από το ελληνικό.

0: Έχουν, ναι. Είναι και αυτό μια αίσθηση ευθύνης αν έχουν το δικό τους λουλούδι, έτσι.
1: Σωστό.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Μάγδα Ζουλίδου, αγάπα το λουλούδι σου.
0: Η Μάγδα Ζουλίδου που δεν κρατάει ούτε, τι να σου πω τώρα, ούτε κάκτο δεν μπορώ να κρατήσω.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις.
0: Το δαχτυλίδι που φορείς.
1: Ναι.
0: Επικαιρότητα. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Την ίδια ώρα, τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, φέρεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με τη συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόρφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. Ήταν εντάξει, ήταν και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Είχε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα στα οποία υπέκυψε. Δεν μπόρεσε να τα
1: απεξέλθει. Λίγο αυτούς τους γονείς, ρε φίλε. Σκέψου αυτούς τους γονείς, δεν θα μπορέσουν να συνέλθουν ποτέ.
0: Δυσάρεστα τα σκηνικά αυτά. Τι άλλο είχαμε από επικαιρότητα. Στην εξάνθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές επάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαίωσεων και πλαστογραφιών, με τη συνολική ζημιά για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 264 χιλιάρικα σε ευρώ.
1: Τώρα αυτή είναι για φάπες. Δηλαδή, εμείς παρακαλάμε, π.χ. ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος να πάρει το φάρμακό του και αυτοί πάνε και κλέβουν.
0: Ήταν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και δύο ορθοπαιδικοί. Προφανώς αυτοί γράφαν τίποτα συνταγές τέτοια και πέραν τα λεφτά. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας διακομίστηκε και στο 401 νοσοκομείο από την επίθεση που δέχτηκαν από 80

0: Ατόμα σε οικισμό Ρώμα μετά από καταδίωξη ύποπτου αυτοκινήτου. Από ό,τι διάβασα, πέσαν και δαγκωματιές. Δαγκώνανε εκεί πέρα.
1: Τώρα τι να πω, δεν θέλω να πω και τη γνώμη μου. Φοβάμαι να μιλήσω.
0: Τι άλλο έχουμε. Η Αντιγόνη πέρασε, όπως είπαμε, στον τελικό από χθες στην Eurovision. Και επιδρομές του Ουκρανικού στρατού με μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα σκότωσαν έναν άνθρωπο, τραυμάτισαν άλλους τρεις στην νότια ρωσική παραμεθόρια περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Συνεχίζεται εκεί κανονικά ο πόλεμος. Και κλείνω με την Βρετανία. Συρροή κρουσμάτων μηνυγκίτιδας καταγράφεται στην κομιτεία Μπέρξιρ, όπου ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο νοσηλεύονται. Σε ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα μηνυγκίτιδας έχουν προσφερθεί αντιβιωτικά για προληπτικούς λόγους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η αναρχική αλήτικη κομμωδία Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Ταρόβας και Σοφία Μανολάκου, το Εκείνος και Εκείνος, το Θέατρο Κολοσσέων, μέχρι 17 Μαΐου τελειώνει και αυτό. Δύο γυναίκες, Έφη Σταμούλη και Σοφία Βούλγαρη, σε μια παράσταση για τη μοναξιά, την αυτονομία και το δικαίωμα να αποφασίζουμε για τη ζωή μας. Δύο γυναίκες χορεύουν στο Θέατρο ΤΑΦ εδώ στην πόλη μας. Και Νικολόπουλος Διονυσίου Παπαϊωάννου, Ελεάνα Παπαϊωάννου, να είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Βεργίνα Θέατρο.
0: Α, αυτό. Πολύ ωραία.
1: Τα μπουζούκια τα ξέρετε, δεν σα τα
0: λέω. Ο Νίνο δεν θα είναι Παρασκευές και Σάββατο εκεί.
1: Τώρα είναι ο Νικολόπουλος. Α, εκείνο είναι το πιάτσα project. Αλλά δεν ξέρω, θα είναι κάθε εβδομάδα.
0: Α, ήταν μόνο για μια φορά.
1: Δεν το ξέρω.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια.
1: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: Το με τρανζίστορ.
1: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
1: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
14: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
15: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
16: If you're all in, we're all in.
15: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
17: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονόμικος.
0: τουριστικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
1: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
17: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
18: Και πάλι πίσω στο στούντιο να στείλουμε τις καλημέρες που χρωστάμε στο Viber στην φίλη την Γεωργία και την Ελένη που μας λέει θα πάνε στην έκθεση της Έδεσας.
19: Α,
18: στην
19: ωραία, ωραία.
18: Εκεί πέρα. Πολύ ωραία. Πάμε
19: ωραία
18: να το σηκώσουμε.
19: Αυτή. Λοιπόν, La Liga, Real Madrid, Oviedo, 2-0, νίκη χωρίς θέαμα. Πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League από την ΑΕΚ 87-81 τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί οριστικά χωρίς κόσμο τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τα εισιτήρια, κάτι θα γίνει. Κυριακή λοιπόν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Άρης Λεβαδιακός, ενώ έχουμε και μπασκετάκι Παναθηναϊκός Μύκονος στην ΕΡΤ 2 σήμερα.
18: Οκ, okay, μόνο νίκη για τον ΠΑΟΚ, αν θέλει να έχει βλέψεις για Champions League για την επόμενη σεζόν. Mm. Jackpot στο Joker, πάλι δεν έγινε εκατομμυρίουχος εχθές.
19: Αυτό που μου είχες πει να πάει έξω.
18: Ναι, τώρα έχει
19: ακόμα
18: πάει
19: συνεχίζεται.
18: Την Κυριακή νομίζω, αν θα είναι γύρω στα 11,5 εκατομμύρια την Κυριακή.
19: Πρέπει να πάω να παίξω, τι θα γίνει δηλαδή.
18: Πρέπει να τα πάρουμε αυτά τα λεφτά.
19: Δεν είναι ευκαιρία. Νομίζω ότι θα τα δώσουν. Εγώ είμαι και από αυτούς που πιστεύω ότι δεν τα δίνουν.
18: Χθες βρήκα και ένα 5 ευρώ στον δρόμο, αν θες πες το και αυτό.
19: Αυτό είναι κάτι, είναι σημάδι είναι αυτό. Πήγαινε να παίξεις, Γιώργο.
18: Έτσι. Νίκος Βέρτης, πες το μου ξανά τώρα στον Τραζίστορ 100,3.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ για το δεύτερο 60 λεπτό στην Παρασκευή. Καλημέρα σας.
2: Βρε καλώς του στην παρέα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
2: Πώς την έχετε?
1: Είμαστε τη διάθεση, φαντάζομαι.
2: Εννοείται.
1: Τεραστία η διάθεση σήμερα, διότι
2: μπράβο
1: είναι Παρασκευή.
2: Έχει πολλή κίνηση στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Τσικιτσίκι, τσικιτσίκι θα το πάτε. Μαζί μας θα το πάτε. Mm-hmm. Κίνηση έχει και ο Περιφερειακούλης από εδώ μεριά. Από Τριανδρία μέχρι Σικές. Εντάξει, θα σας βγει λίγο η πίστη. Λεωφόρο Στρατού σε μικρό σημείο και Βασιλέως Γεωργίου. Αυτά όμως. Το κέντρο το βλέπω καλό προς τον παρόν.
1: Καλά είμαστε εκεί, Τσιμισκές, Εγνατίας, όλα καλά.
2: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Ένας 29χρονος έκανε ράλι χθες στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και συνελήφθη από την ελληνική αστυνομία.
2: Μάλιστα.
1: Ο 29χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς να τρέχει με 145 χιλιόμετρα ανά ώρα.
2: Κύριε αστυνόμε, να το ξεμπουκώσω ήθελα. Μπούκωσε τα μάξι.
1: Σιγά το. Τι είναι το, ένα Citroën Saxo βλέπω εγώ.
2: Τι θα είναι, αυτά είναι τα χειρότερα που τα φτιάχνουν, τα φτιαγμένα.
1: 145 χιλιόμετρα έπρεπε να τρέχει, το όριο είναι τα 60. Χιλιόμετρα στο συγκεκριμένο σημείο που τον τσακώσανε. Προφανώς να είχε μπουκώσει λίγο το πάτησα παραπάνω. Δεν είδα.
2: Αμάκυρε αστυνόμε μου, δηλαδή μπουκώσε. Να άκου, άκου πώς πάει.
1: Με συγχωρείτε. Και επίσης να σου πω ότι από την πόλη μας η κυρία Καριστιανού θα κάνει την ανακοίνωση για το κόμμα της. Το νέο κόμμα έρχεται στις 21 του Μάη. 21 την Αγίου Κωνσταντίνου.
2: Ναι, Κωνσταντίνου και Λένης.
1: Τότε θα το ανακοινώσει. Δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό αυτό. Και ανέβασε ένα AI βίντεο με την ελπίδα που έρχεται σαν περιστέρι. Εντάξει.
2: Εντάξει, παιδιά, κοίταξε, ο καθένας είναι ελεύθερος πολίτης να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Εγώ μπορεί να κάνω ένα κόμμα.
1: Όποιος θέλει μπορεί να
2: κάνει. Να με κατηγορήσετε.
1: Όχι, βέβαια. Άμα
2: κάνω εγώ ένα κόμμα.
1: Να
2: με ψηφίσετε, όχι να με κατηγορήσετε. Δεν έχω μία, αλλιώς θα σας έλεγα.
1: Πάμε στο Θοδωρηφαίρι, όνειρο θα είναι ξανά. Επιστρέφουμε για να χαρίσουμε 20 ευρώ επιταγή από τα καταστήματα Λάβη.

0: σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν αυτός, όπου και αν πας στον τραζίστορ 100,3 στα 11 λεπτά μετά τις 8 είμαστε και πανέτοιμοι για να παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι που χαρίζει δωρε επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
1: 2-66-233, θέλουμε το πρώτο τηλεφώνημα 2-66-233, 8 καταστήματα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης και στο lavijewelry.gr. Μιλάμε για κοσμηματάρες που προσφέρουν σε κάθε γυναίκα λάμψη, ομορφιά και αυτοπεποίθηση.
0: Έχουμε γραμμή.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Η Σοφία είμαι.
1: Γεια σου Σοφάκη. Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά.
1: Πας δουλειά?
2: Πηγαίνω στη δουλειά. Ναι, στο αυτοκίνητο. Ναι.
1: Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από Ευκαρπία.
1: Τέλεια. Η Ευκαρπία μας ακούνε όλοι, να ξέρεις.
0: Έχει κίνηση εκεί που βρίσκεσαι τώρα, πώς είναι τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, μόλις έφτασε, αλήθεια, είναι μόλις πάρκαρα.
0: Α, εντάξει, καλά. Δεν άργησε, Σάρα.
2: Ναι. Ήμουνα καλά, ήμουν καλά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το Σοφάκι έρχεται Σαββατοκύριακο και θα πάει με τις φιλενάδες της.
2: Eurovision τελικό.
0: Θα πας σε σπίτι να δεις Eurovision.
1: Έτσι ακριβώς. Α, είσαι φαν, είσαι Eurofan.
2: Πολύ, μου αρέσει.
1: Ωραία, λοιπόν, δεν θα μαζευτείτε σε σπίτι, θα σε βγάλω σε ένα πολύ grand μαγαζί για να δείτε τον τελικό. Τι θα φορέσεις για να απολαύσεις την Eurovision?
2: Θα φορέσω πολλά κοσμήματα και πάρα πολύ ωραία και φαντακτερά.
1: Μπράβο.
2: Γιατί είναι γνήσια Θεσσαλονικιά.
1: Μπράβο ρε φίλοι μου, αυτές είστε, αυτές τις ακροάτριες θέλω.
0: Και εγώ θα έλεγα θα φορέσω αυτή τη στολή που φορούσε άλλος με το αστέρι. Το
1: α, ναι.
0: Που ήταν όλος σαν άλλο μηνόχαρο.
1: Λίβε, live, αυτός σε σαμάιν.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά
1: του τώρα. Ναι. Λοιπόν,
0: έτσι, του Σερντούσκα, πώς το λέγανε
1: αυτό. Κοίταξε, και έτσι βγαίνουμε εμείς εδώ, γουστάρουμε. Την ξέρεις φίλη μου Σοφία την ιστορία με το ασημείο παντελόνι που πήγα στην Αθήνα και με κοιτούσαν όλοι, λες και... Τι έβαλε, ένα σημείο παντελονάκι ταπεινή.
0: Μα νομίζανε έπεσε εκεί.
2: Προσελεινώθηκε
0: το αεροσκάφος της NASA, λέγανε. Εδώ ήρθε.
1: Δεν φτάνει που τους δίδαξε στυλ τζάμπα. Τέλος πάντων, μείνε στη γραμμή σου, φίλη μου.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Ρωτάει ποιον αγαπάς στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έχει και γενέθλια.
0: Σήμερα.
1: Βέβαια. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Σαμπάνη.
0: Πολύ χρόνο.
1: Ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Στέλιος Γιονυσίου και η Ελεάνα Παπαϊωάννου συναντούνται στο Βεργίνα Θέατρο. Αυθεντικό λαϊκό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια. Τι να πρωτοπούμε. Οι εμφανίσεις γίνονται όλο το Μάιο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Εμείς δίνουμε για σήμερα το βράδυ.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Τέλεια. Σήμερα το βράδυ θα περάσετε καταπληκτικά στο Βεργίνα Θέατρο. Αρκεί να στείλετε μήνυμα στο Βεργίνα, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-693-1003. Είναι για σήμερα το βράδυ στις 10. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου.
0: Έτσι, να σας φτιάξουμε να βγείτε Παρασκευή βράδυ, διότι Σάββατο θα μείνετε μέσα για την Eurovision, έτσι. Παρασκευή να βγείτε. 10 διπλές προσκλήσεις περιμένουν να γίνουν δικές σας. Θα σας το θυμίσουμε και λίγο αργότερα.
1: Η Στέλλα σίγουρα θα θέλει να πάει να δει Ελεάνα Παπαϊωάννου, αφού είναι φαν.
0: Και είναι και γκιούλα η Παπαϊωάννου, έτσι.
1: Ναι, και πολύ ωραία και καλά ξηγέται.
0: Σε πάω τώρα σε κάτι που όλοι το έχουμε στις ζωές μας, το ξυπνητήρι.
1: Μάλιστα.
0: Και θα σου πω τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που πατάνε συνέχεια αναβολή στο πρωινό ξυπνητήρι.
1: Όχι.
0: Είσαι από αυτούς που, λέει, 5 λεπτά ακόμα, 5.
1: Ήμουνα στα νιάτα μου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ξυπνάω.
0: Που δεν μπορείς να πάρεις αυτή την ηρωική απόφαση να αφήσεις το κρεβάντι.
1: Ήμουνα μέχρι που συνειδητοποίησα ότι με κάνει άρρωστη μετά αυτό το πράγμα.
0: Σου έχω λοιπόν 10 μυστικά που συνδέουν τους ανθρώπους που πατάνε συνεχώς αναβολή στο ξυπνητήρι τους. Πρώτον, είναι πιο δημιουργικοί από όσο δείχνουν. Οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να πεταχτούν αμέσως από το κρεβάτι συχνά διαθέτουν έντονη φαντασία και δημιουργική σκέψη. Το μυαλό τους λειτουργεί σε πιο χαλαρούς ρυθμούς το πρωί, όμως μέσα στη μέρα παράγουν ιδέες που εντυπωσιάζουν τους γύρους τους. Δεν λειτουργούν καλά υποπίεση. Ένα, το ξυπνητήρι σε πιέζει να σηκωθεί.
1: Δεν γουστάρω, ρε φίλε, σηκωθώ. Κατά τις 2 θα λειτουργήσω.
0: Είναι νυχτερινοί τύποι. Πολλοί που πατάνε σνουζ είναι άνθρωποι που αποδίδουν καλύτερα το βράδυ. Η ενέργεια, η συγκέντρωση και η παραγωγικότητά τους ανεβαίνουν όταν πέφτει ο ήλιος, κάτι που συχνά κάνει τα πρωινά ακόμα πιο δύσκολα. Νούμερο 4. Έχουν αυξημένη συναισθηματική ευαισθησία. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί άνθρωποι που αγαπούν τις αναβολές είναι ιδιαίτερα συναισθηματικοί.
1: Μάλιστα.
0: Νούμερο 5. Προσπαθούν να κερδίσουν λίγο δικό τους χρόνο. Για κάποιους, λέει, τα 10 λεπτά ανάμεσα στα ξυπνητήρια δεν είναι απλός ύπνος, είναι μια μικρή προσωπική στιγμή ηρεμίας πριν αρχίσουν υποχρεώσεις για δουλειά, μετακίνηση και πίεση.
1: Ξυπνήσει που θα ξυπνήσει, δηλαδή τι θα κερδίσει με 10 λεπτά.
0: Λέει, αυτά τα 10 λεπτά είναι κέρδος.
1: Κοίταξε, το χουζούρι μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Το χουζουράκι. Αλλά το να κοιμηθώ 10 λεπτά και να ξαναξυπνήσω με αρρωσταίνει.
0: Δεν γίνεται. Στο νούμερο 6 είναι πιο ονειροπόλη.
1: Ναι.
0: Στο νούμερο 7 δυσκολεύονται με τις αυστηρές ρουτίνες. Δηλαδή θα σηκωθώ 7, θα κοιμηθώ 12. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι περισσότερο εξαντλημένοι από όσο παραδέχονται. Είναι κουρασμένοι, αλλά δεν το.
1: Σωστό, λέει,
0: όχι, ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στο νούμερο 9 έχουν έντονη ανάγκη για άνεση και ασφάλεια. Το κρεβάτι συμβολίζει χαλάρωση, προστασία και αποφόρτιση.
1: Τότε κάτσε εκεί και μη δουλεύεις.
0: Και τέλος, λέει εδώ η έρευνα, ότι δεν είναι απαραίτητα τεμπέληδες.
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Και αυτό λέει το πιο σημαντικό. Το να πατά συνέχεια αναβολή δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν έχει στόχους ή φιλοδοξίες. Πολλοί επιτυχημένοι και δραστήριοι άνθρωποι δυσκολεύονται απλώς με τα πρωινά ξυπνήματα.
1: Καλά, ρε παιδιά, ο περισσότερος κόσμος δυσκολεύεται με το πρωινό ξύπνημα. Ποιος λέει, wow, τι τέλεια, σηκώνομαι στις 6 ώρα το πρωί. Wow, γουστάρω. Κανείς, όλοι με μούτρα σηκωνόμαστε.
0: Δυσκολευόμαστε, αλλά δεν είμαστε τεμπέληδες, εντάξει.
1: Έτσι, 693-693-1003, για να δω σε ποια κατηγορία είστε.

0: Νατάσα Θοδωρίδου, ένα σπίτι καίγεται εδώ στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Λοιπόν, θα σε πάω σε μία τάση από τα 90s, η οποία έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά και κατακλείζει και το street style και τις πασαρέλες. Και λέγεται George.
0: George, το όνομά μου δηλαδή.
1: George.
0: Α, George.
1: George. Που σημαίνει jeans και shorts.
0: George, α, μία λέξη.
1: Κατάλαβες. Το jean και το shorts, τα jean shorts έγινε George. Τα George, λοιπόν, το μήκος τους φτάνει συνήθως μέχρι το γόνατο ή λίγο και πάνω από αυτό. Είναι η απόλυτη τάση. Η τάση ευτυχώς απομακρύνεται από τα πολύ κοντά jean σορτσάκια που συγχαθήκαμε να βλέπουμε και αγκαλιάζει τα πιο baggy, την άνετη γραμμή που θυμίζει πολύ skateboarding δεκαετία 90. Τα George, λοιπόν,
0: George
1: είναι ένα ρούχο πρακτικό, cool και σοφιστικέ. Μπορεί να φορεθεί σε διάφορες καταστάσεις. Μπορείς να το φορέσεις και με καλό παπούτσι και ένα καλό top και αμέσως έτσι γίνεται George. Πολύ ωραίο. Τι να σας πω τώρα για τα George. Μπορείς να το φορέσεις με ένα ωραίο top και με σνικεράκι. Μπορείς να το φορέσεις ακόμη και με... Το έχω φορέσει εγώ το George μου
0: George.
1: Με μπότα. Τώρα, ας πούμε, αυτό τον καιρό λίγο πιο πριν που... Να, σήμερα, ας πούμε, που δεν έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Πάει μπότα.
1: Φοράς μια μποτούλα, το George, από πάνω ένα λευκό t-shirt και ένα σακάκι και έχεις κάνει πάρα πολύ ωραίο ντύσιμο. Το μυστικό για να μην δείχνουν τα George βαριά είναι στη γραμμή. Δηλαδή να έχει ψηλή μέση, ωραία. Τα μπατζάκια να είναι oversize για να έχουμε ελευθερία κινήσεων. Και είναι και τέλειο για ταξίδι αυτό, γιατί και με τα σορτσάκια το κοντάρι, παιδί μου, ακουμπάς παντού. Ενώ αυτό είναι πιο ωραίο. Το στυλ είναι ωραίο, ένα ωραίο jean, σταθερό αλλά όχι πολύ σκληρό. Και μπορείς να το φορέσεις χωρίς να δείχνεις υπερβολικά casual. Αν φορέσεις, ας πούμε, ένα oversize blazer, ένα ζευγάρι loafers ή sling

0: Φέρτο.
1: Ο Αγγίλας με το φέρτο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
0: Καλή
1: αύριο...
0: επιτυχία, Αγγιλάρα!
1: Κάπου πήρε το μάτι μου, κάτσε να σου πω, θα είμαστε στην έκτη θέση του τελικού. Θα βγούμε, έκτη θα βγούμε στη σειρά. Αν βλέπω καλά εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Έκτη εμείς και η Κύπρος, κάτσε να βρω. 21η η Κύπρος σε εμφάνιση.
0: Κοίταξε, τώρα που είδα και τους δύο ημιτελικούς, είμαι πολύ χαρούμενη για το τραγούδι μας. Είναι πολύ διαφορετικό. Έχω κουραστεί να βλέπω μια κοπέλα και από πίσω χορεύτριες. Έχω κουραστεί να βλέπω βιολιά. Δηλαδή είμαι πολύ περήφανη. Είναι πρώτη φορά που στέλνουμε κάτι τόσο διαφορετικό. Go, go, go, Αγγίλας!
1: Έκτη, πριν από εμάς η Αλβανία, μετά από εμάς η Ουκρανία. Ενώ η Κύπρος πριν από αυτούς θα είναι η Σουηδία και μετά από την Κύπρο θα βγει η Ιταλία.
0: Ωραία η Ιταλία.
1: Δυνατό τραγούδι. Η Μάλτα στη 10η θέση. Η φίλη μας η Ντάρα στη 12η.
0: Ωραία.
1: Τελευταίοι θα εμφανιστούν η Αυστρία και τη βραδιά θα ανοίξει η Δανία.
0: Ναι.
1: Πρώτο
0: Δεν
1: τραγούδι.
0: Μ' άρεσε η Δανία. Δεν μ' άρεσε.
1: Ωραία, θα τα δούμε και αργότερα για την Eurovision. Να σου πω ότι αυτό το Σάββατο έχουμε και μια ταινία για τον Αγγίλα στην ΕΡΤ. Όλο αυτό το διάστημα,
0: ναι, ναι.
1: Όλη αυτή η προετοιμασία που γίνεται, οι εμφανίσεις του στο εξωτερικό από εδώ και από εκεί, έχουν γίνει σαν μια μορφή ντοκιμαντέρ, ας το πούμε. Έτσι, ντοκιμαντέρ ταινία που θα προβληθεί από την ΕΡΤ το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, στις 8 το βράδυ.
0: Πολύ ωραία.
1: Πριν το μεγάλο τελικό δηλαδή, μία ώρα, 8 με 9, 9 θα έχει το αυτό με την μπαγκύρα και στις 10 είναι live ο τελικός. Οπότε θα παρακολουθήσουμε όλη την πορεία του.
0: Τέλεια.
1: Που επισκέφθηκε το Βελιγράδι, το Ελσίνκι, τις Βρυξέλλες, τη Λευκορωσία για να κάνει προμόσιον το τραγούδι και φυσικά πως έφτασε και στην Βιέννη.
0: Πάρα πολύ ωραίο θα είναι αυτό. Χθες μου άρεσε πάρα πολύ και ο Καπουτζίδης. Φίλε, εντάξει, είναι ο Ατάκας ο ίδιος. Κλαίω μαζί του, δεν μπορώ, τον αγαπώ. Είναι υπέροχος. Η παρουσίαση με τη Μαγκύρα και με τους άλλους μου φάνηκε κομψή-κομψά.
1: Okay.
0: Δεν ενθουσιάστηκα, ούτε με χάλασε, ούτε ενθουσιάστηκα. Αλλά ο Καπουτζίδης είναι όνειρο.
1: Είναι πολύ καλός. Κλείνω και αυτή την ώρα με την γογό Μαστροκώστα. Έχει προβλήματα με την υγεία της πάλι, αντιμετωπίζει δυστυχώς. Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό πριν από περίπου 6 μέρες. Στο ίδιο νοσοκομείο είχε νοσηλευτεί και τον Απρίλιο του 2025 από προηγούμενη υποτροπή της υγείας της. Ο σύζυγός της, Τραγιανός Δέλλας, και η 16χρονη κόρη του, η Βικτόρια, βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της, δίνοντας ψυχολογική δύναμη στην αγαπημένη σύζυγο και μητέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο γογό Μαστροκώστα σχετίζεται με την ίδια πάθηση που την ταλαιπωρεί.
0: Ναι, μωρέ, το κορίτσι αυτό έχει
1: και τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει μια υποτροπή. Κάποιοι αναφέρουν για λίγο πιο σοβαρή την κατάσταση. Κάποιοι λένε ότι εντάξει, είναι μια υποτροπή, θα το ξεπεράσει. Μακάρι.
0: Μακάρι, γιατί εντάξει, τώρα μικρό παιδάκι έχει, τι να πω.
1: Αυτά.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
15: Πάμε Beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The Best of Beauty. Μόνο για επαγγελματίες.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Και πάλι εδώ, χρωστάμε λίγο 2-3 μηνυματάκια για το πώς ξυπνάνε εδώ οι ακροατές.
4: Ναι.
3: Η Ελλάδα λέει: εγώ είμαι στην κατηγορία των 5 λεπτά ακόμα.
4: Ωραία.
3: Ο Τζόνι συνήθως μόλις χτυπήσει το ξυπνητήρι, πετάγομαι το κρεβάτι. Όταν είμαι πτώμα, το σκέφτομαι για 30 δευτερόλεπτα να σηκωθώ.
4: Μπράβο, Τζόνι.
3: Να μην σηκωθώ. Και σηκώνομαι γιατί αλλιώς θα ξυπνήσω το μεσημέρι.
4: Ναι.
3: Ενώ το σοφάκι Σοφία λέει: καλημέρα, είμαι στο γκρουπ που εδώ και 20 χρόνια ξυπνάω 6 το πρωί λόγω της δουλειάς.
4: Ναι.
3: Όμως πάντα ξυπνάω με χαμόγελο και πάντα λέω στον εαυτό μου: τι όμορφη που είσαι και σήμερα. Λίγα μούτρα μόνο έχω τις δύσκολες μέρες της γυναίκας και εμείς πρέπει να πάμε. Έχουν λόγω της δουλειάς, είναι στρατιωτικός αυτή που πρέπει να πάει και στις ασκήσεις εκεί που κάνουν και σε αυτά.
4: Όχι, ρε παιδιά, εκεί πρέπει να παίρνετε ρεπό.
3: Αλλά εντάξει, σκέψτε τώρα, ξυπνάει 6 ώρα με το χαμόγελο. Έτσι πρέπει.
4: Έτσι, παιδιά, τι να κάνουμε, πάρτε το παράδειγμα. Γίνεσαι τη Σοφία. Γίνεσαι τη Σοφία.
3: Καλημέρα και στο φίλο Σαμπαλίδη, τρανζίστορ μόνο λέει, με τη σύζυγο βλέπω κάνουν βολτούλα. Και ο Σπύρος, να το σήμερα πρωινό.
4: Έλα, Σπύρετο. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εβδομάδα της Eurovision με ακόμη μία αναδρομή στο παρελθόν. Το παλιοτράγουδο σήμερα είναι η συμμετοχή της Eurovision στην Ελλάδα, της Ελλάδας του 1980. Ποιο ήτανε? Ότο Στοπ, Άννα Βύση και το συγκρότημα Επίκουρη.
3: Επίκουρη.
4: Με τη μουσική του Τζικ Νακασιάν και τους στίχους της Ρόνη Σοφού. Το Ότο Στοπ ήταν η έκτη συμμετοχή της Ελλάδας στο διαγωνισμό. Να σας πω ότι το τραγούδι έμεινα ξέχαστο για τη συχνή επανάληψη του τίτλου, με τη λέξη να τραγουδιέται 37 φορές. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Λία Βύση εμφανίστηκε ως φωνητικά της τραγουδίστριας, έχοντας κάνει το ίδιο ένα χρόνο πριν και αυτή είχε πάει για.
3: Πόσες είπες, 37?
4: 37 φορές.
3: Το φέρτο παραπάνω φορές, νομίζω.
4: Φέρτο μου, φέρτο. Και οι δύο αδελφές θα συνέχιζαν, λέει, εδώ στο διαγωνισμό του 82 και τα λοιπά. Anyway, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision του 80 έγινε στην Ολλανδία, στη Χάγη της Ολλανδίας, 19 Απριλίου του 80. Το Ότο Στοπ ερμηνεύτηκε τρίτο από τις 19 συμμετοχές της βραδιάς. Ακολούθησε η Τουρκία. Στο τέλος της ψηφοφορίας η απόδοση είχε λάβει 30 πόντους. Βγήκαμε 13η από τις 19.
3: Δεν πήγε καλά το Ότο Στοπ.
4: Δεν πήγε καλά. Και την επόμενη χρονιά πήγε ο Γιάννης Δημητράς με το Φεγγάρι Καλοκαιρινό. Ναι, τέλος πάντων. Μετά η Βύση ξαναπήγε με την Κύπρο με το Μόνο η Αγάπη. Και για τρίτη φορά με το Everything το 2006, πάλι τραγουδότης για την Ελλάδα. Πάμε τώρα στο 1980.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντάνε 9, επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Τα Πρωινά τα Καρντάσια, είμαστε στον τραζίστορ 100,3. Είστε συντονισμένοι και καλά θα κάνετε να παραμείνετε για τις επόμενες δύο ώρες. Θα είμαστε μαζί σας.
2: Παρασκευή μου, έφτασες.
1: Ήλιος βλέπω προς το παρόν.
2: Πολύ
1: καλά,
2: ωραία,
1: καλά,
2: πολύ
1: καλό
2: ωραία.
1: Το πρωινό της Παρασκευής.
2: Γουστάρουμε Παρασκευή με ήλιο, αυτό γουστάρουμε.
1: Στους δρόμους πώς είναι τα πράγματα.
2: Γουστάρουμε.
1: Γουστάρουμε.
2: Λοιπόν, λίγο γουστάρουμε. Έχει λίγη κίνηση από στον περιφερειακό, από Τούμπα μέχρι Πειλαία. Εκεί λίγο. Εντάξει, έχει λίγα θεματάκια ο περιφερειακός, αλλά όχι τίποτα τρελό. Στη Λεωφόρο Στρατού έχουμε μικρο καθυστερήσεις. Στην Μακεδονίας και στην 28 Οκτωβρίου. Στο κέντρο στην Τζιμισκή σε μικρό σημείο. Στα δυτικά κουκλάκια, μόνο στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία έχουμε κίνηση.
1: Ωραία, να σε πάω τώρα στην επικαιρότητα τι έχουμε εδώ να σου πω. Χωρίς ρεύμα για 11 ώρες την Κυριακή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη λόγω εκτεταμένων τεχνικών εργασιών. Σε περιοχές στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πειλαίας Χορτιάτη, Κυριακή 17 κατά τις ώρες 6 το πρωί με 5 το απόγευμα. Θα παραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Πανοράματος.
2: 11 ώρες θα χαλάσουν οι μπριζόλες.
1: Πιο συγκεκριμένα λέει στην Οδό Ελευθερίας, από το ύψος της Οδού Ακαδημίας έως το ύψος της Οδού Θέρμης. Σε περιοχές εκατέρωθεν της Οδού Θέρμης Πανοράματος, από το ύψος του Λίντλο στην Οδό Βενιζέλου. Στους οδούς του Νι 751, αυτό περιοχή.
2: Ο νόμος
1: αυτό, η περιοχή εκεί. Μεταξύ Σταδίου, Καβδά, Νίκη, Ολύμπου, Δημοκρίτου, Κασάνδρου, 25 Μαρτίου, Καραγιάννη, Πολιορκητού και άλλες οδοί εκεί πέρα. Καθώς και οδούς στο κέντρο του Πανοράματος όπως Καμπουρίδου, Τσακάλοφ, Αναλήψεως, Μεταξά, Χρυσουλίδη, Πιλίδη, Ηλία, Καϊτετζίδη, Παπαδοπούλου. Εσείς που μένετε στο Πανόραμα τώρα τους ξέρετε. Θα είναι λίγο πολύ ωραίοι, οπότε φροντίστε λίγο κάποια πράγματα που χαλάνε και αυτά, τι θα τα κάνετε, έτσι.
2: Ναι, τι να κάνουμε.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο για να τραγουδήσουμε.
2: Δεν γίνεται, αλλιώς θα χαλάσουμε.
1: Να ανανεωθεί και η κατάψυξη.

0: Ζαφ και Χρήστος Μάστορας, πες εδώ στον τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια, 10 λεπτά μετά τις 9. Χρωστάμε κάποιες καλημέρες εδώ στην φίλη μας την Ιωάννα που πήραν άλλο αμάξι στη δουλειά και δεν μπορεί να μας ακούσει σε αυτό το αμάξι. Δεν ξέρει γιατί τι γίνεται και δεν πιάνει τραζίστορ το αμάξι.
1: Όχι, σας παρακαλώ.
0: Η Ντορίτα λέει είναι από αυτές που σηκώνεται πριν από το ξυπνητήρι, από
1: Γεια
0: το κρεβάτι.
1: Ντορίτα, φιλενάδα.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Αρκετή κίνηση στον περιφερειακό μας, λέει ο Νίκος. Ξυπνήσαμε πρωί, πάμε να κουρέψουμε το οικόπεδο και θα φτάσουμε μεσημέρι στα Τσίπουρα.
1: Αυτό όλο τα κουρεύει και όλο.
0: Πολύ γρήγορα,
1: όλο στα Τσίπουρα τον βλέπω. Δεν ξέρω. Νομίζω τάχα πάει να κουρεύσει για να πλακωθεί στις τσιπουράρες.
0: Δικαιολογίες. Ο Σπύρος μας λέει και σήμερα δεν θα έχουν πρόβλημα με ηλεκτροδότηση. Καταναλωτές σε Καλαμαριά και Ωραιόκαστρο από τις 8 μέχρι και τις 11. Έχετε το νου σας και εσείς σε αυτές τις περιοχές.
1: Σε λίγο θα ακούσουμε και το ολοκένουργιο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού που έχει γίνει ήδη viral.
0: Καμπάνες.
1: Καμπάνες. Έλα, Αργυρούλη μου.
0: Ας παίξουμε τώρα.
1: 266-233 θα τραγουδήσουμε. Όχι καμπάνες.
0: Όχι.
1: Τραγούδισε το. 266-233. Παίρνεις τηλεφωνάκι την ώρα που σταματάει το τραγούδι. Συνεχίζεις το στίχο σωστά και κερδίζεις διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία. Πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης, βλέπεις την ταινία που θέλεις, που έχει και πολύ ωραίες ταινίες, και μετά πηγαίνεις για κοκτέιλ.
0: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Αυτός ξυπνάει από τις 5.30. Εδώ και 30 χρόνια ο Αλέξανδρος.
1: Ωραία, 5.30. Αλέξανδρε.
0: Οικονομολόγος, άμα το χρειαστούμε κάτι, σε μεγάλη εταιρεία.
1: Τι να σε κάνω, μία δεν έχουμε. Τι να διαχειριστείς. Τι να διαχειριστείς, πες μου δηλαδή.
0: Μέλλον Παπαρίζο παίζουμε σήμερα, έχετε το νου σας.
1: Άντε κουκλάκια, γιατί έλα, κάποιος πήρε.
0: Έχουμε, να το. Η Έλενα έπιασε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Φιλιό ονομάζομαι.
0: Φιλιό.
2: Από το 30 φιλιά.
0: Από το 30 φιλιά.
1: Α, φιλιό από 30 φιλιά, ωραίο. Ανθίζεις τώρα. Ναι. Ανθίζεις τώρα. Είναι
2: και τον πήρα από παππού,
0: Τριαντάφυλλο.
1: Από τριαντάφυλλο.
2: Τριαντάφυλλο από παππούς.
1: Μπράβο. Έλα ρε εσύ, ωραία να τα συνεχίζουμε τα έθιμα. Είπα εγώ που δεν έβγαλα γιαγιά. Anyway, είπα εγώ.
0: Είπε που την έβγαλε
1: άσχημα. Την κόρη μου την έβγαλε. Αλλά είναι ωραίο αυτό το έθιμο.
2: Τέλειο καθένας.
1: Πάμε να τραγουδήσουμε.
2: Πάμε.
3: Τραγούδισε το.

0: Number one, everything for you, cause you're the one I have.
1: Εντάξει ρε φιλενάδα.
2: Ε, πάει για Eurovision του χρόνου, τέλος.
1: Έλα, έφυγες, έχουμε φιλιό.
0: Να δείτε πως κουνιέμαι.
2: Και χορευτικά μόνη σου, δεν το χρειάζεσαι το φωκά.
1: Πού πας δουλειά,
0: πας. Κρίμα που δεν έχει και βίντεο.
1: Πας δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Πας δουλειά χορεύοντας ρε θηρίο.
0: Και τα μάξι κάνω πέρα από μαζί και το
1: πιδόνι. Μείνε στη γραμμή σου να σου δώσουμε το δώρο σου.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω για μένα στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να καλημερίσουμε τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να ευχηθεί καλό ταξίδι στον Αχιλλέα που ετοιμάζεται να φύγει στη Σαουδική Αραβία. Ο Γιάννης και η Μαρία του εύχονται καλό ταξίδι.
1: Καλό ταξίδι!
0: Στον φίλο, πώς τον είπαμε, τον Αχιλλέα. Η Σοφία λέει θα πάει στον Χρήστο Νικολόπουλο με τον Πεθερό που αρέσει πάρα πολύ ο Χρήστος Νικολόπουλος. 80 ωραία. Χρονών ο Πεθερός.
1: Έτσι γερός κοτσονάτος να πάει να πιει το κρασάκι του.
0: Να θυμίσουμε Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Έχουμε για σήμερα διπλές προσκλήσεις. Στείλτε Βεργίνα και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 693-693-1003 για να πάτε κι εσείς έτσι κερασμένο από τα πρωινά τα Καρντάσια. Διπλές προσκλήσεις περιμένουν να γίνουν δικές σας. Χρόνια πολλά και για την γιορτή του, για τον Αχιλλέα, λέει.
1: Χρόνια πολλά σήμερα είναι.
0: Γιάννης,
1: είπες ότι γιορτάζει, αλλά εγώ νόμιζα άλλη μέρα. Γιατί.
0: No.
1: Ναι, οκ. Okay. Χρόνια πολλά λοιπόν, παιδιά.
0: Χρωστάμε κάπου αλλού. Όχι. Και μια καλημέρα και στο μαράκι. Αυτά. Ανεκδοτάκι θα πούμε.
1: Ναι, ένα μικρότσικο.
0: Παρακαλώ.
1: Μικρότσικο έχω. Λοιπόν, πάει ο Δαβίδης στο γιατρό.
0: Ναι.
1: Μπαίνει μέσα. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το απαντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 ευρώ όμως.
0: 50 ευρώ. Καλά να περάσει. Αφού βγήκε. Να μην πει πέφτω.
1: Ξέρω, στον Τζόνι δεν άρεσε γιατί είναι ξενέρωτος.
0: Ερώτηση εγώ για σήμερα. Πολύ γυμνασμένος που τρώει πρωινό, πώς λέγεται.
1: Πολύ γυμνασμένος.
0: Ναι, που τρώει πρωινό. Του αρέσει πολύ το πρωινό. Πρέπει να έχεις ένα καλό πρωινό άμα γυμνάζεσαι, σωστά.
1: Ναι. Καμιά βλακεία θα είναι.
0: Βλακεία είναι, τι θα σου λέγα σοβαρό. Δηλαδή μου λες καμιά βλακεία θα είναι, προφανώς. Τι στο ρωτάω.
1: Τι είναι.
0: Ο μπραντσαράς.
1: Το μπραντς δεν είναι πρωινό.
0: Εντάξει τώρα, τι να σου πω, έτσι έλεγε το ανέκδοτο.
1: Δεν είναι πρωινό, είναι ανάμεσα στο πρωινό και είναι δεκατιανό.
0: Ο μπραντσαράς είναι τέλος πάντων, ό,τι και να είναι.
1: Ωραίο ήταν.
0: Καμπάνες, το σταυρό σου να κάνεις.
1: Έλα.
0: Α, Παναγία μου, βοήθησέ μας.

0: Ο Τζόνι αηδίασε από τα ανέκδοτά μας. Δεν πειράζει, Τζόνι.
1: Ο Τζόνι δεν ξύπνησε καλά σήμερα. Έβαλε το ξυπνητήρι ξανά, κατάλαβες.
0: Και στέλνει ένα δικό του αμέσως τώρα. Πώς λέγεται ο γυμναστηριακός που συνέχεια φυσάει. Και ξεφυσάει και ξεφυσάει και ξεφυσάει. Φουντούκι.
1: Πω.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, χειρότερο από
0: εντάξει,
1: δεν
0: κινείσαι στα πλαίσια μας. Δεν μπορώ να πω ότι τώρα γέλασα.
1: Δεν μπορώ να πω και εγώ ότι γέλασα, αλλά Elton Way.
0: Περισσότερο μπορώ να πω πείνασα για αυτή την ώρα.
1: Και είπε τα φουντούκια, το φουντούκια σκέφτηκα. Εγώ τα φουντούνια. Που ξέρετε την ψύχωση που έχω με τις φιστικόμπαλες.
0: Μήπως θα μας κάνεις φιστικόμπαλες τώρα.
1: Όχι, θα σας φτιάξω τσιτσανόπιτα.
0: Του τσιτσάνι.
1: Η τσιτσανόπιτα είναι η γυμνή τυρόπιτα της Βόρειας Εύβοιας. Μία πανεύκολη ζυμαρόπιτα. Τσιτσάνικο στην τοπιολαλιά πολλών περιοχών στη Βόρεια Εύβοια σημαίνει γυμνός.
0: Α, τσίτσιδος που λέμε εμείς.
1: Ναι, τσιτσανόπιτα, έτσι μπράβο.
0: Γυμνόπιτα.
1: Λοιπόν, 500 γραμμάρια φέτα τριμμένη, μισό κιλό φέτα θέλει και μισό κιλό ανθότυρο. 6 με 7 αυγά, 200 γραμμάρια γιαούρτι, 200 γραμμάρια γάλα, μία κουταλιά της σούπας baking powder, 125 ml ελαιόλαδο και 250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Mm-hmm. Θέλει και μπόλικη τριμμένη φρυγανιά για το ταψί και το πασπάλισμα. Για τη τσιτσανόπιτα λοιπόν, ανακατεύουμε σε ένα μεγάλο μπολ όλα τα υλικά. Φέτα, ανθότυρο, γιαούρτι, γάλα, baking, αυγά, ελαιόλαδο. Το τεινάζουμε έτσι να φύγει περίσσια φρυγανιά. Περίμενε, λαδώνουμε το ταψί.
0: Ναι.
1: Πασπαλίζουμε με τριμμένη φρυγανιά. Τεινάζουμε να φύγει περίσσια η φρυγανιά. Και αδειάζουμε εκεί το μείγμα. Πάνω από το μείγμα πασπαλίζουμε την επιφάνεια της πίτας με επιπλέον τριμμένη φρυγανιά. Και ψήνουμε στο φούρνο στους 180 για 45 με 50 λεπτά. Μέχρι να ροδίσει ωραία. Τη σερβίρουμε είτε χλιαρή είτε σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι αυτές οι τεμπελόπιτες που.
0: Ωραία.
1: Μη μου λέτε δεν μπορώ, δεν ξέρω. Μπορείς γιατί δεν κάνεις τίποτα. Απλά χτυπάς εκεί μέσα αυγά, φέτα, τυριά, γάλα, μπέικινγκ και λάδι και το απλώνεις ένα ταψί. Mm-hmm. Θα έρθει συμπεθέρα δηλαδή, να μην έχεις να την κεράσεις με την πυρίτσα μία τσιτσανόπιτα.
0: Θα την πει συμπεθέρα μου, σήμερα έχω τσιτσανόπιτα. Θα σου πει αυτή παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Τι έχετε.
1: Είναι τσιτσανόπιτα, θα τη πει από τη Βόρεια Εύβοια.
0: Δεν πειράζει.
1: Να τα λέμε και καλά.
0: Δεν την νοιάζει πώς λέγεται, να το
1: φάει.
0: Ναι.
1: Και με την πυρίτσα αυτό είναι εξαιρετικό, παιδιά.

0: η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: κάθε φωνιά στο Παγκράτη.
1: Μαρίνα Σπανού, ταξίδι εδώ στον Τρανζίστορ.
2: Αχ, ετοιμάζω ταξίδι. Λοιπόν, τώρα που είναι Παρασκευούλα,
1: ναι,
2: το βραδάκι. Δεν θα βγω σήμερα, λέω.
1: Θα κάνεις μποτέ.
2: Λέω και θα κάνω μποτέ. Και επειδή η νύχτα είναι η ώρα της ανάπλασης, ειδικά τώρα που η έκθεση στον ήλιο αυξάνεται, δεν το βλέπετε, αλλά έχει τον ήλιο
1: βέβαια
2: που ενοχλεί. Το μυστικό της Κορέας για ψεγάδια στο δέρμα το καλοκαίρι είναι K-Secret Retinal Liposome 2% και Black Ginseng. Βρίστε το ή στο site ή στο φυσικό κατάστημα Πλαγκόνα και ξεκινήστε την αντιγύρανση σήμερα κιόλας. Retinal δουλεύει όσο εσύ ονειρεύεσαι τα ταξίδια σου. Πλαγκόνα Skincare στη Μακρυγιάννη 40 και στο ίσο
1: καταπληκτικά. Σε πάω στα υπόλοιπα τηλεοπτικά lifestyle θέματα. Τι είχαμε πει πριν.

0: για την Eurovision. Η Κύπρος πέρασε με την Αντιγόνη Μπάξτον, έτσι. Και εκτός από αυτή τη χώρα που πέρασε χθες.
1: Τζαλά.
0: Δεύτερο ημιτελικό είχαμε Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Δανία, Τσεχία. Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
1: Του Τσέχου ψιλοπαρούφα μου φάνηκε.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι.
0: Έχει καλή φωνή όμως.
1: Πολύ ωραία φωνή έχει. Αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν μου φαίνεται.
0: Στην επόμενη ώρα, Αποστόλης Ματάμης θα είναι μαζί μας να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα και για τον χθεσινό ημιτελικό και για τον αυριανό τελικό.
1: Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και εγώ τώρα και.
0: Να μιλήσουν οι ειδικοί, έτσι. Που είναι και εκεί πέρα, επί τόπου. Εμείς είμαστε και πόσα χιλιόμετρα μακριά. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Κλέλια Ανδριολάτου. Ακόμα μια φωτογραφία μέσα από σκάφος αυτή τη φορά. Δίπλα στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη γυρίζουν νέα επεισόδια για το Μαέστρο, για τη νέα σεζόν που λογικά θα έρθει το χειμώνα του 26.
1: Όνειρο το είχα να το γνωρίσω αυτό το αγόρι.
0: Δεν με παίζει σε μια σειρά κι εσύ.
1: Καλά, κάνω και άλλα πράγματα. Σαν ηθοποιός έπρεπε να το γνωρίσω.
0: Γιατί, αν το γνώριζες και ήταν φίλος, θα σε έβαζε κάπου να παίξει.
1: Ναι,
0: ξέρω.
1: Χριστόφορε.
0: Καλά παίρνανε αυτοί, μακάρι να γυριστούν γρήγορα τα επεισόδια, να τα έχουμε μέσα στο 26, αλλιώς λένε για το 27, εδώ διαβάζω αυτά. Γιατί δεν είδαμε την Εφή Παπαθεοδόρου στη σκηνή της Eurovision?
1: Α!
0: Δεν ήταν, θυμάσαι
1: ναι,
0: που λέγανε...
1: Ναι, η Θεοπούλα.
0: Η Θεοπούλα. Η αγαπημένη Θεοπούλα, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της τώρα, εντάξει, με την Θεοπούλα, έχει κάνει και άλλα πράγματα, αλλά από αυτό έμεινε γνωστή τώρα, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Είπε, ρωτήστε τον ίδιο τον Ακύλα που κόλλησε το πράγμα.
1: Την έκλασε ο Ακύλας.
0: Καλύτερα λέει να ρωτήσετε τα παιδιά για το τι έγινε και όχι εμένα. Δεν ήταν θέμα δικό μας, ήταν θέμα της παραγωγής. Δεν επικοινώνησαν μαζί μου. Τους εύχομαι όμως καλή επιτυχία. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες όμως γιατί και πώς. Ας σας ρωτήσετε τον Ακύλα να σας πει. Μήπως το ξανασκέφτηκαν, είδαν ότι δεν θα τέριαζε. Δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Πού θέλαν να τη βάλουν ακριβώς, σε ποιο σημείο.
1: Εγώ νομίζω εκεί στο μαμά. Βασικά τη μαμά νόμιζε ότι θα ήταν η Παρθένα.
0: Η Χοροζίδου, ναι.
1: Χοροζίδου.
0: Είναι η μαμά αυτή, αφού πλέκει του πλέκει το.
1: Αυτή πλέκει, αλλά εκεί ναι. Που λέει δες με μαμά, εγώ περίμενα ότι εκεί θα βγει κάποια από τις κυρίες αυτές.
0: Θα έπρεπε να λέει δες με γιαγιά, μα
1: είναι. Δες με μαμά. Ναι, ότι περίμενα ότι θα βγει εκεί, αλλά εκεί έβαζε από πίσω μαμά και τέτοια.
0: Δεν ήταν αυτό.
1: Δεν ήταν.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ίσως να μιλήσουν μετά την ολοκλήρωση.
1: Μην πληγώνετε το κορίτσι.
0: Να του κάνουν αυτή την ερώτηση και να δώσει την απάντηση.
1: Εντάξει.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο μασούτης.gr.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
2: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι.
13: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Και πάλι εδώ, καλημερίζουμε τη φίλη μας την Χριστίνα που έστειλε το μήνυμά της. Έχουμε Dirty.
4: Είναι η Βικτόρια, η οποία λέει: ίσως αυτό που θα περιγράψω να δημιουργήσει μια αρνητική εντύπωση, λέει. Mm. Αλλά θέλω να το πω κάπου. Νιώθω κάπως εγκλωβισμένη, λέει. Mm. Μου λείπει η ζωή μου όταν ήμουν ελεύθερη. Oh. Μπήκα σε σχέση, μετά παντρεύτηκα με όλη την όμορφη διάθεση ότι η ζωή με τον άντρα μου θα ήταν όμορφη. Mm. Είναι και δεν είναι, λέει. Ο γάμος αυτός νιώθω ότι μου έχει κοστίσει ένα κομμάτι του εαυτού μου. Και αυτό είναι το να ταξιδεύω, ναι, να βρίσκομαι συχνά με φίλους μου και γενικά να έχω μια ελευθερία που να με γεμίζει, ακόμη και το να κάθομαι μόνη μου στο σπίτι για μια ώρα και να διαβάζω το βιβλίο μου.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά είναι πράγματα, λέει, που έχω χάσει πέρα από την οικονομική μου κατάσταση, την οποία όσο ήμουν μόνη όριζα. Τώρα υπάρχει κοινό ταμείο με το οποίο δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω αν δεν το συζητήσω.
3: Ναι.
4: Σκέφτομαι πολύ σοβαρά το χωρισμό, γιατί νιώθω ότι δεν είμαι γεμάτη και αναρωτιέμαι, αξίζει το υπόλοιπο της ζωής μου να είμαι έτσι? Ήμουν μόνη για 5 χρόνια πριν μπω σε σχέση και καταλαβαίνω ότι σίγουρα παίζει ρόλο ότι ήμουν πολλά χρόνια μόνη.
3: Ναι.
4: Και πάλι δεν θα έπρεπε, λέει, να είμαι σε μια μεσαία κατάσταση. Το χειρότερο που έχω βιώσει είναι ότι έχω ζηλέψει, λέει, ζευγάρι φίλων μου, mm-hmm, που κάνουν πράγματα τα οποία έκανα όσο ήμουν ελεύθερη. Όπως καταλαβαίνετε, ο σύντροφός μου δεν είναι ο πιο διαλλακτικός άνθρωπος στον κόσμο. Πιστεύει ότι αν κάνεις πράγματα με τους φίλους σου όσο είσαι σε γάμο,
3: ναι,
4: τότε δεν είναι σωστό. Σας κούρασα? Όχι, δεν μας κούρασες καθόλου. Πραγματικά μέσα μου, λέει, υπάρχει ένα κενό που προσπαθώ να καλύψω. Σίγουρα δεν είμαι ευτυχισμένη και δεν ξέρω πώς να κάνω τα βήματα να ξεκολλήσω από εδώ που βρίσκομαι.
3: Να.
4: Δεν με κούρασες καθόλου προσωπικώς, αν με ρωτάς.
3: Λίγο, εμένα με κούρασε.
4: Μπήκε σε ένα γάμο, ναι, όπως πολλά κορίτσια που εξαδυνάκι.
3: Εξαδανία και αυτά.
4: Τέλος πάντων, το έκανες να σου φαίνεται ότι, ας πούμε, με το θα κάνεις με τον άντρα σου πράγματα, θα πηγαίνετε ταξίδια, αυτά, εκείνα. Τι να πω τώρα, θες να κάνεις πράγματα, έχεις κοινό ταμείο, θες να ψωνίσεις, θες να πας για ένα κρασί με τις φίλες σου. Εγώ νομίζω, ρε παιδιά, ότι αυτό μπορείς να το βολέψεις. Δηλαδή, μία φορά στις 2 εβδομάδες, αν όχι π.χ. κάθε Παρασκευή, να λες ότι ξέρεις τι, θα βγαίνω με τις φιλενάδες μου.
3: Ναι.
4: Να βγαίνεις για ένα κρασάκι. Όλοι χρειαζόμαστε να πούμε και μια βλακεία με μία φίλη. Δηλαδή, οκ, okay, καλός ο άντρας μας.
3: Mm-hmm.
4: Εμείς κάνουμε ταξίδια, τέτοια. Θες όμως και μια φορά να βγεις με μία φίλη σου.
3: Ναι.
4: Τώρα, δύο άνθρωποι πρέπει να έχουν κοινό ανάμεταξύ τους, δηλαδή να έχουν και κάτι κοινό. Τώρα, όταν εσύ μου λες ότι ζηλεύεις τη φίλη σου, που προφανώς αυτοί κάνουν πράγματα χώρια,
3: mm-hmm,
4: κάπως καταπιέζεσαι. Να. Συζήτησε το λίγο μαζί του αμέσως.
3: Εντάξει,
4: το
3: δεν
4: χωρισμό
3: είναι κάτι τραγικό τώρα που
4: είναι
3: να
4: είναι τραγικό άμα δεν ταιριάζει.
3: Αν δεν ταιριάζει, έπρεπε να το σκεφτεί πριν παντρευτεί,
4: ναι,
3: όμως.
4: Ξέρεις τι γίνεται, πολλοί άντρες μετά το γάμο. Πολλοί άνθρωποι.
3: Ναι.
4: Όχι, και γυναίκες.
3: Και γυναίκες.
4: Ναι, πολλοί άνθρωποι μετά το γάμο αλλάζουν. Θεωρούν,
3: ναι,
4: αυτό που λέει η φίλη, ότι επειδή παντρεύτηκα, πρέπει να πηγαίνω μόνο με τον άντρα μου.
3: Mm-hmm.
4: Αν δεν σφάξανε, θέλω και ένα διήμερο με μία φίλη μου.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, αν δεν μου έχεις την εμπιστοσύνη, το ότι θέλω και εγώ λίγο να πάω με μια φιλενάδα μου, να πούμε τα δικά μας, να πιούμε τα κρασάκια μας, δεν σημαίνει ότι θα πας να γκομενιάσεις, προς Θεού.
3: Ναι.
4: Τώρα νομίζω ότι πρέπει να κάνεις μια κουβεντούλα. Είναι φανερό ότι δεν ταιριάζεται. Βέβαια, τι να σου πω τώρα. Και άμα χωρίσεις, ποιος μας λέει ότι δεν θα μείνεις μόνος σου για μια ζωή,
3: ναι,
4: μετά?
3: Ναι.
4: Ή αυτό, δούλεψέ
3: ή
4: το
3: ότι
4: λίγο.
3: Θα βρεις αυτό που θες στον επόμενο, ξέρω.
4: Μην βρεις κάτι χειρότερο. Καμιά φορά όταν είμαστε σε ένα γάμο, μπαίνουμε και σε μια λούπα που. Σε μια κοιλιά, έτσι.
3: Mm-hmm.
4: Κάνε κάτι για να ανανεώσει αυτό το γάμο.
3: Έτσι.
4: Κάνε μαζί του πράγματα. Πες του, αγάπη, θέλεις, ας πούμε, να κρατήσουμε λίγα χρήματα και την άλλη εβδομάδα να πάμε ένα Σαββατοκύριακο.
3: Mm-hmm.
4: Και κάνε με τον άντρα σου πράγματα που σε γεμίζουν. Εκτός τι να σε πω, άμα δεν τον θες καθόλου.
3: Ναι, αν δεν το θες, δηλαδή. Και αυτά είναι όλα δικαιολογίες που μας λες και μπαρούφες,
4: ναι,
3: γιατί σου πέρασε αυτό που είχες,
4: ναι,
3: και ένιωθες, τότε πες το ξεκάθαρα.
4: Και να σου πω κάτι, και άμα πέρασε, πέρασε.
3: Αυτό.
4: Δηλαδή, επειδή τον παντρευτήκαμε, πρέπει να τον φορτωθούμε για μια ζωή. Άμα πέρασε, πέρασε, ρε φίλε.

0: Ράδιο.
1: Uno, dos, tres.
2: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Και πάλι εδώ, τελευταίο 60 λεπτό στην Παρασκευούλα. 60 λεπτά ακόμα για τα πρωινά τα Καρντάσια.
4: Έτσι, η ώρα πήγε 10. Ελπίζουμε να είστε καλά.
3: Και καλά να περνάτε, που το λέει και η Δέσποινα Ιβανδύ.
4: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στην Διαγόρα αυτή τη στιγμή και στον περιφερειακό στο ύψος των Σικαιών. Η Λεωφόρο Στρατού φυσικά. Το κέντρο, εντάξει, έχει λίγη κινησούλα. Είμαι Άνδρου στον Εύωσμο. Αυτά.
3: Μάλιστα. Στην πόλη εδώ έγραψαν 1000 πρόστιμα σε 24 ώρες.
4: Ναι.
3: Τα 39 πέσανε σε ηλεκτρικά πατίνια. Και καλά κάνουν στα πατίνια να φοράνε κράνοζι. Δεν ξέρω και εγώ τι που πρέπει να τα χρησιμοποιούν αυτά.
4: Ναι.
3: Διότι βλέπετε τι γίνονται τις τελευταίες ημέρες με
4: δεν
3: αυτά.
4: Το συζητώ.
3: Σκοτώστρες που έλεγε και η γιαγιά μου.
4: Σκοτώστρες δεν λες τίποτα. Λίγο το νου σας. Πετάκετε και ένα πατίνι από το πουθενά. Και οι δρόμοι μας δεν είναι και για πατίνια.
3: Θυμίζω για τελευταία φορά το διαγωνισμό που τρέχει για Νικολόπουλο Διονυσίου και Παπα Ιωάννου. Για σήμερα Παρασκευή 10 διπλές προσκλήσεις γίνονται δικές σας. Αρκεί να στείλετε τώρα το μήνυμα Βεργίνα και ενώ ονοματεπώνυμο στο 693-693-1003 στο Viber μας. 10 διπλές προσκλήσεις γίνονται δικές σας για σήμερα το βράδυ. Αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, σας το κανονίζουμε εμείς.
4: Πολύ ωραία είναι για σήμερα το βράδυ, να, για Παρασκευούλα.
3: Στο Βεργίνα Θέατρο, στο καζίνο. Πάτε, τους απολαμβάνετε. Αν θέλετε, ρίχνετε και μια πηλιά.
4: Μια πηλιά πρέπει να τη ρίξετε.
3: Έτσι, για το καλό, ξέρεις, ένα 20 ευρώ που λέει ο λόγος.
4: Ναι.
3: Επιστρέφουμε σε λίγο για να παίξουμε τα ίσια ανάποδα, να δώσουμε τις τελευταίες διπλές προσκλήσεις και για τον Τόν να φεύγουν σιγά σιγά υποχρεώσεις να φύγουμε.
4: Ξεπουλάμε σήμερα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακουβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Γιώργος Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες. Εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά για αγαπημένα. Η Ντορίτα ζητάει κάτι από Ουάνι, το καινούριο με τον Χριστοφόρου. Να δούμε πώς θα το χωρέσουμε, γιατί πρέπει να συνδεθούμε και με την Βιέννη.
1: Βέβαια.
0: Για να μάθουμε τα του δεύτερου ημιτελικού, αλλά και το τι θα γίνει αύριο στον τελικό της Eurovision.
1: Το Θεσσαλονίκη Street Food Festival στην ένατη εκδοχή του επιστρέφει γεμάτο φαγητό, events και μουσική μέχρι από Τετάρτη 20 ως Κυριακή 24 Μαΐου. Ο προαύλιος χώρος της Death Hell Expo θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο γευστικό πάρκο με επιλογές φαγητού από όλο τον κόσμο. Αν δεν θέλετε να χάσετε την ευκαιρία, διπλές προσκλήσεις για όποια μέρα θέλετε, φεστιβάλ κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-693-1003 είναι για το Θεσσαλονίκη Street Food Festival στην έκθεση. Είσοδος δωρεάν για εσάς που θα κερδίσετε.
0: Έτσι.
1: 20 με 24 Μαΐου, όποτε γουστάρετε πάτε.
0: Όποτε σας βολεύει, πάτε να περάσετε, να φάτε, να πιείτε. Έχει πολύ ωραία πράγματα.
1: Φεστιβάλ κενό 693-693-1003.
0: Γεύσεις, θυμάμαι, είχα πάει μια χρονιά που έβρεχε, είχε χαλάσει. Λέει, ο κόσμος δεν πτωήθηκε από αυτό. Πήγε, έκατσε λίγο από κάπου.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Ξέρεις, προφυλάχθηκε, γιατί κάνουν και ωραίες συναυλιούλες μέσα και
1: πολύ ωραίο είναι. Λοιπόν, πολλά φυλάκια στη ζωή, να στείλω στη Ζωήτσα, που λέει I couldn't agree more. Πολλά φυλάκια και στο Μαράκι, που λέει καλά, άμα περάσει, πέρασε. Σιγά μη σκεφτεί, λέει, η κοπέλα τι θα βρει μετά. Αν δεν την παλεύει, κάνεις την προσπάθειά σου και μετά λέκος.
0: Και ο Σπύρος λέει, δεν έχει φιλενάδες οι φίλοι μας. Είναι ύφεσος, κόσμε μου.
1: Έχει, παιδί μου.
0: Ας μην παντρευόταν αν δεν τέριαζαν, λέει. Στο κάτω-κάτω.
1: Σπύρο μου, μην είσαι απόλυτος, γιατί είπαμε ότι ο τύπος άλλαξε μετά.
0: Άλλαξε μετά, δεν ήξερε, αλλιώς τον πήρε.
1: Αλλιώς... Μετά σου λέει τώρα παντρεύτηκες, τώρα πάει.
0: Έτσι.
1: Με μένα θα βγαίνεις.
0: Και πολύ γρήγορα τώρα να δώσουμε και τις διπλές προσκλήσεις για τον Τόντεον, αρκεί να καταλάβετε ποιο τραγούδι παίζει ανάποδα σήμερα.
1: 266-233 τα ίσια ανάποδα.
0: Να το ακούσουμε.
1: Για βαλέ.
0: Πώς
1: έλα,
0: τώρα
1: μέχρι και
0: έτσι.
1: Εγώ το κατάλαβα.
0: Πώς έτυχε σήμερα έτσι.
1: 266-233, ευκολούρα, χαρίζουμε σήμερα διπλές προσκλήσεις για κινηματογράφο Ντεόν Πλατεία. Για να πάρει η Βικτόρια εκεί η φίλη, τη φίλη της και να πάει σινεμά.
0: Βέβαια.
1: Άντε δούνε, πια.
0: Το διάβολο φοράει πράγματα.
1: Και να σου πω κάτι. Κάνε την επαναστασή σου, ρε φίλε. Βγες με τη φίλη σου μία. Δεν σου είπαμε να βγεις το βράδυ.
0: Όχι, ξενυχτάς και.
1: Βγες το μεσημεράκι για ένα καφεδάκι, μία, δύο. Θα το συνηθίσει, ρε φίλε, που θα πάει.
0: Τι δεν το καταλάβετε τώρα, αυτό πλάκα μου κάνετε δηλαδή.
1: Ή δεν έχετε όρεξη. Δύο 66-233, άντε λίγο μάνα μου.
0: Δεν θα δώσω βοήθεια σήμερα, να το βρείτε τη Δευτέρα μετά.
1: Να, η Στέλλα λέει πιάνεσαι εσύ, λέει. Πιάνομαι, εγώ πιάνομαι.
0: Τι πιάνεσαι?
1: Για να κερδίσω.
0: Είναι εύκολο, παιδιά, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε. Νομίζω και ανάποδα που παίζει, βοηθάει πολύ και η χρειά της φωνής. Δεν βλέπω διάθεση, δεν έχουμε και χρόνο να περιμένουμε παραπάνω, διότι έρχεται η Νατάσα.
1: Φαγώθηκες.
0: Μη γυρίζεις ξανά.
1: Πράξη πρώτη.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Σε λέω.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός στο συμπέρασμα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Κανονικά σας λέγαμε θα είχαμε τον Αποστόλη, αλλά μας τον έφαγε καινούριο στη στροφή.
1: Έλεος! Οπότε, αλλά έχουμε Στέλλα.
0: Στέλλα Γιαλετζή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Βουγγέννη, τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά, εσείς τι κάνετε? Ολοκληρώνετε το ταξίδι σιγά σιγά, ε?
2: Ναι, φτάνουμε προς το τέλος, ήρθε η ώρα του μεγάλου τελικού.
0: Πότε επιστρέφεις Ελλάδα εσύ?
2: Κυριακή πρωί-πρωί.
0: Κυριακή πρωί-πρωί. Αυτό ήταν τέλος.
1: Όσο... Με τη νίκη, με τη νίκη, Στέλλα.
0: Για πες μας λίγο χθες. Δεύτερος...
1: Λοιπόν, Στέλλα Γιαλετζή από το Eurovision Fan.
0: Eurovisionfan.com, πάντα.
1: Έτσι, μπράβο. Για πες μας. Τι έγινε χθες?
2: Τελείωσε και δεύτερος ημιτελικός. Πιο δύσκολος ημιτελικός ήταν χθες.
1: Ωραίος ήταν.
2: Βέβαια, δεν είχαμε εκπλήξεις, καθώς η δεκάδα των στοιχημάτων επληθεύτηκε. Mm. Πέρασαν και τα 10 που δίνανε οι στοιχηματικές εταιρείες για πρόκριση.
1: Ναι.
2: Πέρασε και η Κύπρος.
1: Βέβαια. Ποιος πήρε το πιο πολύ χειροκρότημα χθες?
2: Ξεχώρισε πάρα πολύ η Αυστραλία χθες.
0: Ναι, η Delta Goodrem.
1: Παιδιά,
2: ναι,
1: να σας πω κάτι.
2: Όνομα,
1: φωνάρα, ρε φίλε, φίρμα, ναι. Αλλά σιγά, δεν ήταν και κανένα wow τραγούδι. Το φέρτο είναι πιο ωραίο.
0: Αντικειμενικά.
2: Η Βουλγαρία πολύ χειροκρότημα, η Ρουμανία ξεχώρισε.
1: Μου
2: και
1: άρεσε.
2: Και πολύ στα στοιχήματα.
1: Μου άρεσε
2: και
1: πολύ.
2: Η Βουλγαρία. Είχαν μεγάλη άνοδο από χθες.
1: Ωραία. Η Κύπρος.
2: Νομίζω αυτές ξεχώρισαν. Η Κύπρος τα κατάφερε, πέρασε στο μεγάλο τελικό. Πολύ χαρούμενη η Αντιγόνη.
1: Ναι, βέβαια.
2: Μια πολύ ωραία παρουσία, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Η Αλβανία μου άρεσε πάρα πολύ το σκηνικό της.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο Άλης και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει και την έκπληξη στο τελικό Άλης και να βρεθεί στην τελική δεκάδα.
0: Και η Μάλτα
2: πέρασε. Ήταν εμάς πέρσι. Δηλαδή πώς πέρσι η αστερομάτα, στα στοιχήματα ήμασταν 15η και βγήκαμε 6η.
0: Ναι,
1: κοίταξε,
0: ναι, ναι.
1: Και η Αλβανία και πέρσι ξεκίνησε δειλά και τελικά έσκησε και πέρσι.
2: Ήταν όμως στη δεκάδα των στοιχημάτων.
1: Ήτανε. Α, τώρα δεν είναι.
2: Θεωρώ το φοβερό. Τώρα είναι 17ος, γι' αυτό πιο πολύ τον ταυτίζω με την Κλαβδία πέρσι, που δεν την περιμένανε και πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Όχι, δηλαδή, ήταν εξαιρετικός. Πολύ ωραίος, παιδιά. Και η Ρουμανία ήταν υπέροχη.
2: Ναι, πάρα πολύ καλή.
1: Ναι. Τώρα τι περιμένουμε αύριο, τι γίνεται, πώς είναι
2: λοιπόν,
1: ο Ακύλας?
2: Σήμερα ψηφίζουν οι επιτροπές. Έχουμε σήμερα τη ρονδιά των επιτροπών. Το μισό αποτέλεσμα θα κριθεί απόψε.
0: Ναι.
2: Βγήκε η σειρά εμφάνισης, εμφανιζόμαστε στην 6η θέση.
1: Αυτό είναι καλό?
2: Όχι πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Βάλανε λίγο νωρίς.
0: Είναι νωρίς,
2: όπως βάλανε λίγο νωρίς και την Αυστραλία. Στην 8η θέση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και από την άλλη βλέπουμε μια Φιλανδία, η οποία εμφανίζεται 17η.
1: Σας παρακαλώ, όλα δηλαδή για να το πάρουν αυτοί.
2: Βοηθήθηκε αρκετά εκεί που μπήκε. Είναι λίγο μόνη της κιόλας από φαβορή. Και ευνοήθηκε αρκετά και η Ρουμανία, θα έλεγα, που τη βάλανε 24η.
1: Ναι.
2: Η Βουλγαρία επίσης στη 12η θέση επίσης ευνοείται, δηλαδή δεν έχει γύρω-γύρω ιδιαίτερα φαβορή. Μόλις και την Αυστραλία λίγο μας έριξαν. Όπως επίσης πολλοί ρίξαν τη Δανία, την οποία τη βάλανε να ανοίξει τον διαγωνισμό.
0: Ναι,
1: έλατε. Δεν μ' άρεσε εμένα η Δανία.
2: Ήταν ένα μεγάλο φαβορή, ήταν πλέον 5η θέση στοιχημάτων.
0: Η Κύπρος 21η. Καλά για Κύπρο.
2: Η Κύπρος 21η.
0: Πολύ, αυτή τη θέση πρέπει να είχαμε.
2: Είναι ανάμεσα σε δυνατά τραγούδια.
0: Ναι, Σουηδία και Ιταλία, έχεις δίκιο.
1: Ναι. Εμείς ανάμεσα σε Αλβανία
0: και Ουκρανία.
2: Και στην Ουκρανία, εντάξει, είναι καλή η θέση για μας. Από την άποψη ότι είναι δύο μπαλάντες.
1: Ναι.
2: Ξεχωρίζουμε. Απλά είναι λίγο νωρίς. Βέβαια, το καλό είναι ότι στον τελικό, σε αντίθεση με τους συμμετελικούς, ο κόσμος ψηφίζει από την αρχή.
1: Α, μάλιστα.
2: Η ψηφοφορία ξεκινάει με το που ξεκινήσει το πρώτο τραγούδι. Οπότε δεν έχουμε το άγχος ότι μην ξεχαστούμε.
0: Σωστό.
2: Γιατί με το που μπουν την εμφανισμό μπορούμε να ψηφίσουν εκείνη την ώρα.
0: Πάντως τώρα που είδα τα προγνωστικά, έχουμε πέσει στην τρίτη θέση σαν χώρα. Μας πέρασε η Αυστραλία.
2: Είναι λογικό, έκανε μεγάλη αίσθηση η Delta Goodrem. Πιστεύουμε ότι θα πάει και πάρα πολύ καλά στις επιτροπές.
0: Ναι.
1: Στις επιτροπές είμαι σίγουρη.
2: Δεν έχει μεγάλη σημασία.
0: Ο κόσμος, τι θα
2: ψηφίσει. Εδώ θα κλείσουν τα στοιχήματα, θα είμαστε στην τρίτη θέση. Ή αν αρέσουμε πολύ απόψε γίνει κάποια ανατροπή, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή θα κλειδώσει η Φιλανδία ως φαβορή και θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Άντε να δούμε, ρε παιδιά. Καλή μας επιτυχία να ευχηθούμε. Έχεις τίποτα?
2: Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Ό,τι και αν γίνει, είναι πρώτος, σίγουρα θα φέρει μια καλή θέση. Αυτό έχει σημασία.
0: Έτσι.
1: Ήδη, παιδιά, ήδη αυτό που γίνεται, ο χαμός που γίνεται με τον Ακύλα, είναι άλλο προηγουμένου. Οπότε ήδη τα πήγε πολύ καλά ο Ακύλας.
2: Ακριβώς. Και θεωρώ ότι θα μας φέρει την καλύτερη μας θέση από το 2008 και μετά.
1: Λες, ε! Άντε να δούμε.
2: Μετά την τρίτη θέση, καλούμε η καλύτερη που έχουμε γίνει έκτη.
1: Από πότε, από το 8? Από το 8, δηλαδή.
2: Από το 8.
1: Παιδιά, 20 χρόνια κοντεύουνε. Και δεν πήραμε. Πω, πώς περνά τα άτοιμα. Εντάξει, φίλοι, να περάσεις τέλεια, να το ζήσεις αύριο.
2: Και εσείς από Ελλάδα στηρίζουμε όλοι Ακύλα. Δώστε όλη θετική ενέργεια να πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Έτσι, φέρ' το, Ακύλα. Θα τα πούμε λοιπόν εμείς. Καλά να περάσετε. Και με την Νίκη, φίλοι.
2: Καλή θέαση σε όλους. Με την Νίκη, με την Νίκη.
0: Έγινε. Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τρανζίστορ 100,3. Αποκλειστικά.

0: σαν για μας.
1: Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα ποτέ. Όλη αυτή την εβδομάδα ήταν αποκλειστικά εδώ στον Τραζίστορ 100,3.
2: Ποτέ.
1: Ποιο είναι αυτό?
2: Δεν είναι ωραίο? Δεν υπάρχουν δρόμοι και γαλάζια.
1: Βάρη είναι το πρόγραμμα.
2: Όταν θα είμαστε μαζί.
1: Πάμε ζωδιάκια.
2: Αχ, πολύ μ' άρεσε αυτό τώρα. Κριάρια, προσωπική αναγνώριση. Έντονη κοινωνική και επαγγελματική ζωή και δράση. Αναζητάτε την επιδοκιμασία από τους φίλους και τους γνωστούς και κάνετε τα πάντα για να το πετύχετε, αλλά δεν χρειάζεται. Το έργο σας είναι απόδειξη των ικανοτήτων σας.
1: Στους Σταύρους, η βασική σας επιδίωξη σήμερα θα είναι η απόκτηση ενός ικανοποιητικού κομποδέματος ώστε να έχετε την ασφάλεια που θέλετε.
2: Δίδυμη, η καθημερινότητα, η ρουτίνα και όλα εκείνα που υποχρεώστε να κάνετε καθημερινά είναι πολύ βαρετή διαδικασία. Λίγο μην φαντασιώνεστε γιατί.
1: Καρκίνη, η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα. Οι γυναίκες της οικογένειας ΔΕ, κυρίως η μητέρα, θα παίξουν ιδιαίτερο ρόλο σε ένα νέο ξεκίνημα που ετοιμάζεται είτε στα προσωπικά είτε στα επαγγελματικά.
2: Για τα λιοντάρια, ένας νέος έρωτας έρχεται να σας αναστατώσει. Η ζωή σας αποκτά καινούργιο νόημα, γίνεται συναρπαστική και σας κάνει να συμπεριφέρεστε σαν μικρά παιδιά.
1: Στον Παρθένο, στις κλειστές σας σήμερα, αρνούμενοι να φανερώσετε τις σκέψεις σας, ούτε στο ευρύτερο κοινό, ούτε στους αγαπημένους σας ανθρώπους, θα έχετε κέρδη μέσω συνεταιρισμών ή από τα εισοδήματα του συντρόφου.
2: Για τους ζυγούς, έλκεστε από άτομα που κάνουν μποέμικη ή περιπλανόμενη ζωή. Ένα τέτοιο άτομο μπαίνει στη ζωή σας και φέρνει έναν αναζωογονητικό αέρα.
1: Σκορπιοί, σήμερα είναι η μέρα σας να τα καταφέρετε περίφημα, σε ό,τι και αν σας ανατεθεί. Είστε η δύναμη που καθοδηγεί τους συνεργάτες ή την ομάδα στην επιτυχία. Ένα ζήτημα υγείας όμως σας αναστατώνει, κυρίως επειδή κουράζεστε πολύ και παραμελείτε το σώμα σας.
2: Οι τοξότες, πολύ ρομαντικοί και ερωτιάριδες, ωστόσο ασταθείς. Οι επαφές σας με άτομα που παρουσιάζουν την ίδια συναισθηματική αστάθεια ίσως αποβούν καταστροφικές.
1: Εγώ καιρι, το ενδιαφέρον σας εστιάζεται στην οικιακή ζωή και την οικονομία. Βρίσκεστε στη διαδικασία να μαζεύετε χρήματα για κάποιο σκοπό. Μεγάλη πιθανότητα να μάθετε νέα για κάποια κληρονομιά, τις οποίες οι διαδικασίες βρίσκονται εν εξελίξη.
2: Υδροχόοι, η πιο δυνατή ενέργειά σας σήμερα θα είναι η ανασχόληση με θέματα που προάγουν τη διάνοιά σας. Προβλήματα παρουσιάζονται με τα μέσα μεταφοράς, γι' αυτό προσοχή.
1: Τέλος, τα ψαράκια, τα γυναικεία πρόσωπα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής σας κατάστασης, μια και περνάτε ένα δυνατό σκαμπανέβασμα στον τομέα αυτό. Εμπιστευτείτε μια γυναίκα που ξέρει να κάνει καλά κουμάντο, παρακαλώ. Χρωστάμε μια καλημέρα εδώ στην Ραμόντα. Η Ελλάδα μας καλημερίζει και αυτή φεύγει. Είναι ώρα για γυμναστήριο. Και εδώ και η ξένη καλημέρα έστειλε και τα μηνύματα για τους διαγωνισμούς. Όλοι πήρατε απαντητικά μηνύματα. Θα σας πάρει η γραμματεία να σας ενημερώσει, εντάξει.
2: Έτσι, κουκλάκια.

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, τι ωραία ρε παιδιά που είναι Παρασκευή. No Plans Friday είναι οι αγαπημένες μου.
0: Λοιπόν, Σπύρο, έχουμε βρει τον πελά μας τώρα και θα γίνει χαμός. Δεν θέλω να στέλνεις τις συνομιλίες στη Μάγδα. Είναι εδώ στο στούντιο και τις βλέπει, τις δείχνω, τις τα λέω όλα. Δεν έχω μυστικά από τη συνάδελφισά μου εδώ
1: μου
0: πέρα.
1: Μου κρατάει μυστικά, Σπύρο, για να. Δεν μου
0: βλέπω,
1: τα λέει.
0: Σε βλέπω να φύγεις για μπλοκ. Έτσι, κανόνισε την πορεία σου. Ευχαριστώ. Τελευταία τηλεοπτικά lifestyle θέματα που έχουμε εδώ πέρα. Στάθης Χίζας. Είχε πάει να με χτυπήσει σκάφος πάνω από 10 φορές. Όταν πήγαινα και εγώ για ψαροντούφεκο, θέλει προσοχή. Παλιός παίχτης του Survivor. Έκανε και αυτό τα ψαρέματά του. Και μίλησε και για τον παίχτη τον φετινό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Θέλει προσοχή γενικά το ψαροντούφεκο. Ένα SMS του Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό Γκολστεχ Φαραχάνη προκάλεσε το χαστούκι της Μπριτζίτ Μακρόν.
1: Καλά σε ερώτησε. Η Μπριτζίτ.
0: Μπορεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως αυτή τη φορά τα φώτα στρέφονται ξανά στο περιβόητο χαστούκι που έβαγε από τη σύζυγο την Μπριτζίτ. Όταν φτάσαν στο Βιετνάμ το Μάιο του 25 έγινε αυτό, πέρσι. Η σφαλιάρα που έγινε viral και έκανε το γύρο του πλανήτη φαίνεται ότι τελικά κρύβει ένα παρασκήνιο και το αποκαλύπτει το γαλλικό παϊμάτ από τον πολιτικό συντακτική, το Φλωριάν Ταγδίφ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό, την Γκολστεχ Φαραχάνη, ότι είναι πολύ όμορφη σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει.
1: Και τι πέσιμο είναι αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Τι πέσιμο, τι να σε πω ρε Μακρόν.
0: Και αυτό είδε η σύζυγος και σου λέει: μιλάς με αυτή. Πάρ' την εδώ να σου πω εγώ καλά.
1: Πάρ' την τη φάπα. Έτσι να προσέχετε άντρες, γιατί θα σας αρχίσουμε στις φάπες.
0: Εντάξει, τώρα και αυτός έκανε ένα κοπλιμέν. Δεν ήταν. Φαντάζεσαι να έχει και τίποτα άλλη συνέχεια, δεν ξέρω.
1: Θέλει να είχε καμιά φωτό.
0: Αυτό ήταν το σχόλιο. Δεν ξέρω. Μετά τίποτα. Dick pic από Μακρόν.
1: Να σου πω κάτι, καλά έκανε και τη άρπαξε. Γιατί δεν είναι ωραίο παντρεμένοι άνθρωποι να στέλνετε μηνύματα, γιατί έτσι. Και τίποτα να μην γίνει, πες ότι δεν γίνεται.
0: Εντάξει, αυτός είναι και πρόεδρος τώρα, δεν είναι κανένας.
1: Το θέμα είναι ότι έτσι υποβιβάζεις τη σύζυγο. Τα λέει άλλη, αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα στέλνει μηνύματα. Κατάλαβες, μην της δίνετε αξία τις γκόμενες. Μην της δίνετε αξία.
0: Και τέλος κλείνω πολύ γρήγορα. Παντρεύεται ο γιος του Νότης Φακιανάκη μετά από 5 χρόνια σχέσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρωινού του Αντένα, ο 31 χρονών Απόλλωνας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του μετά από 5 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Ενώ ο γάμος τους προγραμματίζεται για την επόμενη χρονιά. Η αγαπημένη του, διαβάζω, εργάζεται ως αισθητικός. Είχε γνωρίσει και τη μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή πέρσι, σε ηλικία 62 ετών, και είχε πάρει ήδη την έγκριση της μητέρας. Λέει, παιδί μου, ναι, μου αρέσει αυτή η Γιαννήφη.
1: Α, οπότε θα γίνει συμπέθερος.
0: Βεβαίως.
1: Ορίστε, ο σύζυγός μου συμφωνεί, καλά τα λες, λέει.
0: Για ποια πράγματα?
1: Αυτά που λέγαμε για το Μακρόν και τις φάπες.
0: Α, ναι.
1: Καλά τα λέω, έτσι, μπράβο.
0: Ξέρει αυτός.
1: Από φάπες.
0: Από φάπες, ναι.
1: Όχι, αυτός είναι προσεκτικός.
0: Έχει και βαρύ χέρι, δηλαδή. Έτσι, δηλαδή.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε! Τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
13: Πάμε Beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας μπαν, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Πάντα Ετόπικα, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσουμε. Αυτό ήταν μια εκπομπή Παρασκευής που τα είχε όλα σήμερα. Τα κάνανε με τα πάντα και συμφέραμε.
7: Έτσι και Eurovision και δώρα και διαγωνισμοί και παιχνίδια και τα νέα μας, τα ωραία μας.
6: Μια τελευταία βόλτα στο site της Πλαγκόνα να κάνουμε. Τι θα διαλέξουμε σήμερα?
7: Cleansing Oil και Foam Pine Kika με προβιώτηξη της K-Secret. Καθαρίζει σε βάθος τους πόρους από τον υδρότα και το αντιλιακό και διατηρεί το μικροβίωμα του δέρματος υγιές. Πλαγκόνα Skincare, Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
6: Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της παρασκευιάτικης εκπομπής.
7: Ναι.
6: Μελάμπη Δημητριάδη και σήμερα θα κλείσουμε όπως κάθε Παρασκευή.
7: Transistor, yeah.
6: Τι λες να έβαλε?
7: Τι να έβαλε, κάτι Eurovision. Μήπως Παπαρίζου?
6: Εγώ θα πω Άνοιξη τώρα γιατί είναι, ξέρεις, ναι, του αρέσουν και τα παλιά.
7: Αυτός ναι.
6: Πατάω.
8: Transistor 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.
6: Επανάληψη παίζει.
7: Καθόλου επίκαιρος ο Λάμπης Δημητριάδης.
6: Ο τρόπος, Σάκης Ρουβάς.
7: Τι να κάνουμε.
6: Μας έστειλε κουβά.
7: Άτε.
6: Καλό Σαββατοκύριακο να
7: έχετε.
6: Γεια
7: σας.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι μου. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω. Εννοείται πως εύχομαι να σας πετυχαίνω εδώ, συντονισμένοι στο τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, εδώ στο καθιερωμένο μας το ραντεβού, το ωραίο, το πρωινό μεσημεριανό. Καθότι μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, εδώ θα είμαι πλάι σου με όλες τις επιτυχίες. Φυσικά σε λίγο σου φέρνω Νίκο Οικονομόπουλο, Νικηφόρο. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη και επιπτώσεις. Και φυσικά θέλω να μείνεις εδώ γιατί σήμερα θα γίνει του Σουσού το κάγκελο. Έχουμε Eurovision. Έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εσύ απλά μένεις εδώ και δυναμώνεις ένταση.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρέλα δεν έχει πάει πουθενά αλλού. Η τρέλα είναι όλη εδώ στην Αντιγόνη Σπανού, στην παρέα σου και στο τρανζίστορ 100,3. Σε αυτό το πρωινό Παρασκευής, λοιπόν, μέσα του μήνα 15 του Μάη, με αρκετή τρέλα. Και πάμε να το χαρούμε μαζί. Ακύλας και φέρτο αμέσως τώρα, γιατί ετοιμαζόμαστε και για αύριο, για τον μεγάλο τελικό.
1: Πρέπει να παίξει.

αγαπημένη, απίστευτη και απόλυτη. Αλίμονο αν δεν παίξει στη δική μου εκπομπή. Ήταν η Αναβίση και εξαίρεση στον τρανζίστορα 100,3. Και παιδιά, έχω μία απορία προς όλους εκεί έξω. Εμένα χθες το βράδυ με πήρε ο ύπνος στον καναπέ. Κάποια στιγμή ξύπνησα και δεν ξέρω αν το είδα ή αν το άκουγα στον ύπνο μου, αλλά αισθάνομαι ότι ξύπνησα από τον ήχο μιας τρομερής βροχής εκεί έξω. Εν τέλει έβρεξε το βράδυ και δεν πήραμε χαμπάρι. Στείλτε ένα μήνυμα στο Viber, γιατί αν δεν έβρεξε, νιώθω ότι τα όνειρά μου έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα ο καιρός θα διατηρηθεί σε έτσι λίγο φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς πολλές εκπλήξεις. Η θερμοκρασία μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου και κυρίως θα έχουμε ηλιοφάνεια. Τώρα να σας πω την αλήθεια, έχω σηκώσει και εγώ λίγο τα χέρια ψηλά. Επομένως, αν μέσα στην ημέρα βρέξει, δεν θα μου κάνει και καμία εντύπωση, αλλά σχωράτε με που δεν μπόρεσα να μυρίσω καλά τα νύχια μου για να σας το πω. Τώρα, το Σαββατοκυριακό θα είμαστε καλά, με μία μικρή εξαίρεση αύριο το βράδυ, που δίνονται πάλι πιθανότητες βροχής και η θερμοκρασία και Σάββατο και Κυριακή θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα, φτάνοντας τουλάχιστον μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, εσύ μένεις εδώ γιατί φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη, με συγχωρείτε. Σε λίγο όμως καταφθάνει και ο Απών, αλλά και Δέσποινα Βανδία από το παρελθόν με αγαπημένο νυχτολούλουδο. Εννοείται πως εσύ μένεις εδώ, αυτά δεν τα ρωτάω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ήταν ο Αφόν με το ρεμπέτικό του, έτσι για να σα τρελάνω λίγο πρωί-πρωί. 32 λεπτά ακριβώς μετά τις 11. Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου, φυσικά στο τρανζίστορ 100,3. Και σε πάω και λίγο στη Βιέννη, συγκεκριμένα στο χθεσινό δεύτερο ημιτελικό, ο οποίος τα είχε λίγο όλα, θεωρώ. Καταρχάς, πάμε στις 10 χώρες που προκρίθηκαν για αύριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Πρώτη Βουλγαρία, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Εμένα έγιναν τα νεύρα μου όμως μπαγκαράγκα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε με Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, η οποία μας τρέλανε. Παιδιά, εμένα μου θύμισε πάρα πολύ Σελίν Ντιόν. Άλλους τους θύμισε την Ατάσα τη δική μας, τη Θοδωρίδου. Το είδα και αυτό το πρωί σε βιντεάκι στο TikTok. Να σας πω την αλήθεια, λίγο έφερνε. Εν πάση περιπτώσει, είναι από τα φαβορί. Ανέβηκε και πάρα πολύ στα στοιχήματα. Συνεχίζουμε με Ρουμανία, Μάλτα, με τον Μπέλα, ο Αιντάν, τον οποίο τον είχαμε και εμείς εδώ πέρα στο Eurovision Party μας. Παιδιά, εγώ αυτό το τραγούδι, τον Μπέλα, το αγαπώ. Μου βγάζει και κάτι Ιταλιανό. Δεν ξέρω τι παθαίνω. Κύπρος τώρα, Αντιγόν. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ να πενέψω το σπίτι μας γιατί θα πέσει να μας πλακώσει. Αλλά να πούμε και λίγο την αλήθεια μας. Να αφήνουμε λίγο το άγχος όσο μπορούμε μακριά από τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, αν ένα μήνυμα κρύβεται πίσω από αυτό, είναι Αντιγόνη μου, άσε το άγχος πίσω στα καμαρίνια. Η κοπέλα δεν ξέρω τι παίζει με τη φωνή της τις τελευταίες μέρες. Είναι κρυωμένη. Οκ, ας το αφήσουμε το φωνητικό στην άκρη. Σε κάποια φάση, λόγω άγχους, έχασε και τους στίχους. Αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να τη στοιχήσει και είναι και κρίμα. Συνεχίζουμε με την Αλβανία. Οκ, εντάξει. Εγώ, έτσι όπως τους έκοβα, θεώρησα ότι κάνουν μία δέηση προς το Θεό. Δεν με πολύ ενθουσιάζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Το περνάω και το αφήνω στην άκρη. Ένατη πέρασε η Δανία και δέκατη η Τσεχία. Εννοείται, σημαίνει εδώ, έρχομαι με περισσότερες λεπτομέρειες για αύριο, για τον μεγάλο τελικό. Και επειδή το βλέπω, θα γίνει χαμός, αν το παίζεις και στοιχηματάκι, εγώ σαν φίλη σου λέω, έλεγξε λίγο πώς πάνε τα πράγματα. Μπορεί αύριο να βγάλουμε μηνιάτικο. Έτσι, πάντα με όριο βέβαια. Φύγαμε για Ελένη Φουρέρα και κόλλημα αμέσως τώρα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, παρακαλώ. Τον ζητάει εδώ η Κατερίνα Λιόλιου στον τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου. Και αν πίστευε ότι έχουμε τελειώσει με Eurovision, γελιέσαι. Λοιπόν, γιατί αύριο έχουμε τον τελικό. Λοιπόν, ξεκινάει η διοργάνωση με την Δανία. Δεν θέλω να σα κουράσω και με τι 25 χώρες. Θέλω όμως να τονίσω λίγο την έκτη θέση στην οποία θα εμφανιστεί ο Ακύλας μας και η Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πως θεωρώ ότι είναι λίγο νωρίς για να εμφανιστούμε. Ναι, μεν, έχουμε κάνει ένα καταπληκτικό πρόμο, πραγματικά. Ο Ακύλας έχει υπεραγαπηθεί από τους πάντες εκεί πέρα στη Βιέννη. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα

0: να είμαστε λίγο πιο κάτω. Ας πούμε, εκεί που βρίσκεται το εξίσου φαβορί με εμάς, η Φιλανδία. 17η θέση. Δεν καταλαβαίνω εμάς γιατί μας βάλανε τόσο νωρίς. Δηλαδή, εμείς πρέπει να διασκεδάσουμε το κοινό για να ανέβουν λίγο και πέρα τα κέφια. Εν πάση περιπτώσει, η Κύπρος θα εμφανιστεί 21η, επίσης πολύ καλή θέση. Της ευχόμαστε απλά να μην ξαναγχωθεί. Και τελειώνουμε με την Αυστρία στην 25η θέση. Ενώ και φέτος θα ισχύσει το open voting, που σημαίνει ότι η όλη έτσι, η καταμέτρηση των ψήφων και η όλη ψηφοφορία βασικά θα ξεκινήσει από τη στιγμή που ξεκινά το show και όχι μόλις ολοκληρωθούν όλες οι χώρες με την παρουσίασή τους, κάτι που φυσικά θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Έτσι, επομένως εμείς αύριο ευχόμαστε πολύ πολύ καλή επιτυχία στον Αγγίλα, ένα καλό ξεμάτιασμα και θα πάνε όλα σούπερ. Και ελπίζουμε να έρθουμε εδώ πέρα τη Δευτέρα με την πρωτιά και να τραγουδάμε όλοι φέρτο μου. Πάμε τώρα για το τραγούδι που έπαιξε όλη αυτή την εβδομάδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 από τη Μάγδα Ζουλίδου. Πάμε και για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο για τη δεύτερη μας ώρα μαζί.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια.
2: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Το με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ένα SMS του Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό Γκόλστεχ Φαραχάνη προκάλεσε το χαστούκι της Μπριτζίτ Μακρόν.
3: Καλά σε ερώτησε. Έκανε. Η Μπριτζίτ.
2: Μπορεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως αυτή τη φορά τα φώτα στρέφονται ξανά στο περιβόητο χαστούκι που έβαγε από τη σύζυγο την Μπριτζίτ. Πέρατε να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό ότι είναι πολύ όμορφη σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει.
3: Και τι πέσιμο είναι αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Τι πέσιμο, τι να σε πω ρε Μακρόν.
2: Πάρτε να σου πω εγώ
3: καλά. Να τη φάπα, έτσι να προσέχετε άντρε γιατί θα σα αρχίσουμε στι φάπε. Έτσι υποβιβάζει τη σύζυγο.
2: Ναι.
3: Τα λέει άλλη. Αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα.
2: Ναι.
3: Στέλνει μηνύματα.
2: Ναι, ναι,
3: κατάλαβε,
2: ναι.
3: Μη τη δίνετε αξία, τι γκόμενε. Ορίστε, ο σύζυγό μου συμφωνεί, καλά τα λε, λέει. Έτσι, μπράβο.
2: Ξέρει αυτό.
3: Από φάπε.
2: Από φάπε, ναι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνο του! Κάντο! Μόνο σου είσαι, μόνο σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
8: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια, το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Στάσου λίγο εδώ, ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982, μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
13: Macwell μακαρόνια.
12: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια.
0: Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Δικό.

Σας έλειψα. Εδώ είμαι, Βρεσίς. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει μόλις τώρα. Φυσικά στο τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνης Πανού εδώ στην παρέα σου. Ραδιοφωνικά, μουσικά μέχρι και τις 2 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Παρασκευούλη γλυκιά κατέφτασε. Την περιμέναμε πώς και πώς, αλλά είναι εδώ. 15 του Μάη, μέσα του μήνα, έχει θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας αυτή τη στιγμή στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μην όπως είσαι, σου φέρνω Θοδωρή Φέρι αμέσως τώρα. Είπες κλασικό, αγαπημένο, δυνάμωσε την έντασή σου.

Ήταν η Κλαβδία με την ολοκένουργια επιτυχία της Όνειρο Βαθύ στον Τρανζίστορ 100,3, 16 ακριβώς λεπτά μετά τις 12 και στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στη Μαρίνα Τεκλικιά, η οποία είναι εδώ, στην Ιφηγένεια, στη Μαρία, στο Δημήτρη, στον Άλεξ, τον Παναγιώτη, στη Βαρβάρα και στην Ελένη. Τα μηνύματά σας έρχονται συνεχώς στο Viber 693-693-1003. Εκεί επικοινωνούμε καθημερινά και φύγαμε τώρα για ψυχολόγο Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας.

μαγικός Νίκος Βέρτης αν ήξερε στον τρανζίστορ 100,3. Αν ήξερε το Instagram, τι μας έκανε από χθες που ενεργοποίησε αυτό το νέο, το καινούριο το πράγμα με τα story των stories, τα οποία δεν ξέρω αν έφτασαν στο δικό σας λογαριασμό. Εύχομαι να μην έφτασαν, γιατί εμένα χθες τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Όλο το απόγευμα το κινητό χτυπούσε με ειδοποιήσεις και απλά με ενημέρωνε το Instagram ότι ο τάδε χρήστης, ο τάδε χρήστης, ο τάδε χρήστης έβγαλε αυτό το story. Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε για μια νέα λειτουργία στο Instagram, όπου μέσα στα μηνύματά σας, στα inbox, αν πάτε αυτή τη στιγμή, θα δείτε στο πλάι κάτω δεξιά κάποια εικονίδια. Ουσιαστικά είναι φωτογραφίες αυθόρμητες, σαν να βλέπουμε ένα Snapchat μέσα στο Instagram των φίλων που έχετε μέσα στο Instagram. Τώρα, αυτά εξαφανίζονται πάλι μετά από 24 ώρες. Δεν μπορείς να αντιδράσεις, μάλλον μπορείς να αντιδράσεις, δεν μπορείς να δεις όμως ποιοι έχουν δει αυτές τις φωτογραφίες και μπορείς να απαντήσεις και απευθείας στο χρήστη. Κοινό, το Instagram έκανε ακόμα μία βλακία η οποία δεν έχει κανένα μα κανένα νόημα. Αντί να βρει έναν τρόπο να βλέπουμε τα like και ποιον ακολουθεί αυτός που μας ενδιαφέρει, για να μην χρειάζεται τώρα να ψάχνουμε όλους τους ακολούθους του, κοίτα να δεις τι πήγε και σκέφτηκε. Ουδέναν λόγο δεν βρήκα σε αυτό που συνέβη, πραγματικά. Εύχομαι γρήγορα με ένα επόμενο update να το πάρει πίσω, γιατί τα νεύρα μας δεν είναι καλά. Και φύγαμε για Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Ήταν η ελευθερία ελευθερίου. Δεν υπάρχει τίποτα στον τρανζίστορ 100,3. Κι όμως υπάρχει, κυκλοφορεί μία είδηση η οποία μας καίει το μυαλό. Και σε περίπτωση που είναι πραγματικότητα, δεν ξέρω τι θα συμβεί στις 26 του Σεπτέμβρη στο ΟΑΚΑ μαζί με την απόλυτη Άννα Βύση. Λοιπόν, είχαν ακουστεί δύο τεράστια ονόματα της διεθνής μουσικής σκηνής, Τζένιφερ Λόπεζ, είχε ακουστεί και ο Ρίκι Μάρτιν, οι οποίοι όμως μας έριξαν άκυρο. Επομένως, λέμε κάποιο άλλο όνομα θα ακουστεί σε λίγο καιρό και έχει αρχίσει να φουντώνει η φήμη γύρω από τον Μπένσον Μπούμ. Εντάξει, έχουμε λίγο τρελαθεί με αυτό. Τι να πούμε, παιδιά, είναι ένα όνομα το οποίο έχει κάνει χαμό παγκοσμίως. Το γεγονός λοιπόν ότι θα βρεθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην συναυλία της Άννας Βύση. Ελπίζουμε φυσικά η πληροφορία να είναι σωστή, έτσι, και να μην μας τα κυρώσετε και αυτό μετά από λίγο καιρό και αρχίζουμε πάλι και τρελαινόμαστε. Θα γίνει ένας πανικός. Έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια από όσο διαβάζω μέσα στην πλατφόρμα, εντάξει, τα οποία λίγο ξεφεύγουν βέβαια σε τιμή. Okay, δεν είναι για όλους οι θέσεις που έχουν μείνει. Παρ' όλα αυτά, θα γίνει ένας πανικός. Σε λίγο σου φέρνω Μαρσό και Μπιλικέρ, Κώστα Μαρτάκη, τώρα όμως Δέσποινα Βανδύ και Λάθος άνθρωπος, γιατί ο πανικός συνεχίζεται και εδώ, στο τρανζίστορ 100,3. Yeah.

Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ζήστε τώρα 100,3 και επειδή σήμερα είναι Παρασκευή, σήμερα το βράδυ θα σας βγάλω έξω να παρτάρετε. Δεν θα σας άφηνα έξι, δεν θα σας άφηνα έτσι φυσικά. Ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Στέλιος Διονυσίου και η Ελεάνα Παπαϊωάννου συναντιούνται στο Βεργίνα Θέατρο και θα σου παρουσιάσουν ένα αυθεντικό λαϊκό πρόγραμμα γεμάτο φυσικά μεγάλες επιτυχίες και αυθεντικά τραγούδια. Σήμερα λοιπόν στις 10 το βράδυ και εγώ θέλω να πας να τα περάσεις καταπληκτικά. Μου στέλνεις κατευθείαν το μήνυμά σου στο Viber 693-693-1003 στο τρανζίστορ 100,3. Μου γράφεις τη λέξη Βεργίνα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου και εγώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κληρώσω μία διπλή πρόσκληση. Θα πας εσύ λοιπόν, θα πάρεις και το φιλαράκι σου και θα περάσετε καταπληκτικά. Μένεις εδώ συντονισμένος, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί, πάντα εδώ στο τρανζίστορ με την Αντιγόνη Σπανού μέχρι και τις 2 στην παρέα σου.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
8: Του Τσέχου ψιλοπαρούφα μου φάνηκε.
7: Ναι.
8: Αλλά η αλήθεια
7: έχει,
8: είναι ότι.
7: Έχει καλή φωνή όμως.
8: Πολύ ωραία φωνή έχει. Αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε.
7: Mm-hmm.
8: Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και εγώ τώρα και.
7: Να μιλήσουν οι ειδικοί, έτσι.
8: Πάει ο Δαβίδ στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 βρώμες, ε.
7: Να μην πιει πες.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
19: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
18: Φέρτο.
19: Μπορώ να φέρω και τον γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
18: Φέρτο.
19: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
18: Φέρτο.
19: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
18: Μην το φέρεις.
19: Γιατί?
18: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
20: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 11 years, one Salonica.
0: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3.

Έλα και μεσημεριάσαμε, το ρολόι δείχνει 1 και 3 λεπτά ακριβώς. Είμαστε μαζί στον τρανζίστορ 100,3, μέση του μήνα 15 του Μάη, Παρασκευούλα γλυκιά και υπέροχη. Και αν συντονίστηκες τώρα, σε καλωσορίζω. Φυσικά εδώ θέλω να μείνεις, γιατί μέχρι και τις 2 για 60 ακόμη λεπτά θα είμαστε μαζί. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου και η τρίτη ώρα θα ξεκινήσει άκρος καλοκαιρινά. Σου φέρνω αναβίση με Αιγαίο αμέσως τώρα, ενώ σε λίγο καταφθάνει και ο Νίνο από το παρελθόν σαν αβαγή. Πάμε να το ζήσουμε λοιπόν μαζί. Μένεις εδώ, δυναμώνεις ένταση.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Πάρε με και πέ...

και γυναίκα τη ζωή σου, Κατερίνα Λιόλιου, στον τρανζίστορ 100,3 αφιερωμένο στην Τόνια, την υπέροχη, η οποία είναι εδώ, συντονισμένη, έστειλε το μήνυμά τη και εγώ τη στέλνω την αγάπη μου. Την καλησπέρα μου στέλνω και στη Σιμέλα και στον Αναστάση και στην Εύα και στον Παναγιώτη, οι οποίοι είναι εδώ και τώρα όλοι μαζί θα πάμε να απολαύσουμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

Αδιαφυσβήτητα από τα αγαπημένα μας ήταν ο Θοδωρής Φέρης στα αμαρτωλά σου μάτια στον τρανζίστορ 100,3, 22 λεπτά ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι. Και φυσικά το καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών. 15 μέρες μόνο έμειναν για να μπει ο Ιούνιος και η Ελλάδα μας τα κατάφερε για ακόμη μία χρονιά. Είμαστε δεύτεροι λοιπόν σε παγκόσμιο επίπεδο στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαίας με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Εντάξει, περιττό να σας πω πως η Χαλκιδική έχει τις περισσότερες βραβευμένες παραλίες και ίσως γι' αυτό θα συνεχίσουμε πως σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Τώρα, αν θέλεις να τσεκάρεις αν η δική σου αγαπημένη παραλία ανήκει στη λίστα, τα ονόματα έχουν αναρτηθεί δημοσίως, μπορείς να τα βρεις πανεύκολα. Και τώρα πάμε, τις ακούς τις καμπάνες. Πάμε να απολαύσουμε την καινούργια επιτυχία του Κωνσταντίνου Αργυρού. Καμπάνες λοιπόν στο Τρανζίστορ.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

με αγαπούσες, μας λέει ο Γιώργος Σαμπάνης, εδώ φυσικά στο Τρανζίστορ 100,3, γιατί εδώ ακούς πάντα όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Λοιπόν, πάμε και λίγο στους δρόμους της πόλης, γιατί η κίνηση είναι λίγο ζωηρή αυτή τη στιγμή. Φύγαμε για περιφερειακό πρώτη στάση με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, εννοείται μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, είναι χαμηλές οι ταχύτητες και μέχρι το ύψος της Πολύχνης, ενώ στο αντίθετο ρεύμα έχουμε χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Τριανδρίας. Λίγο δύσκολα τα πράγματα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί από την Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη και στα δύο ρεύματα. Καλύτερα είμαστε στο κέντρο, αλλά εννοείται λίγο ζορισμένα στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην Τσιμισκή, στο ύψος εκεί της Βενιζέλου και της Ίωνος Δραγούμη. Εντάξει, νομίζω λίγο κουτσά στραβά παλεύεται. Και φύγαμε για Αναστασία, σημάδια αμέσως τώρα.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ήταν δεδομένο πως σήμερα θα σας χαιρετήσω με το αγόρι μας, το αγαπημένο, τον Ακύλα, και το φέρτο εδώ όλα στο τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά. Ήρθε όμως η ώρα να σας χαιρετήσω, γιατί στη θέση μου θα καταφτάσει σε πολύ λίγο η Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 εδώ θα απολαύσεις όλα τα ελληνικά και αγαπημένα στην τέλεια playlist του τρανζίστορ, και 6 ώρα καταφθάνει τον Daily Couscous ο Παναγιώτης Σίμος μαζί με την Ηλένια Williams. Δεν το συζητάμε, 10 η ώρα στα Dex, εδώ θα σας τρελάνει ο Λάμπης Δημητριάδης, ο οποίος το Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα αύριο 12 η ώρα, μαζί με τη Μάγδα Ζουλίδου θα σας παρουσιάσουν το Top 30 της εβδομάδας του Transistor, και την Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα. Τώρα, εννοείται αύριο όλοι στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια στον Ακύλα, είτε άρεσε σε κάποιο το τραγούδι, είτε δεν άρεσε, σας παρακαλώ μόνο θετική ενέργεια, γιατί εγώ το πιστεύω πολύ ότι τη Δευτέρα θα συζητάμε ότι τελικά μας το έφερε το τρόπαιο. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Ελλάδα και στην

0: Κύπρο μας φυσικά. Αύριο όλοι συντονισμένοι και την Δευτέρα σας περιμένω εδώ στις 11 η ώρα να τα αναλύσουμε και να τα συζητήσουμε όλα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο ό,τι και να κάνετε και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: ένα. Σου είπα αυτό.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ένα SMS του Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό Γκόλστεχ Φαραχάνη προκάλεσε το χαστούκι της Μπριτζίτ Μακρόν.
3: Καλά σε ερώτησε. Έκανε η Μπριτζίτ.
2: Μπορεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως αυτή τη φορά τα φώτα στρέφονται ξανά στο περιβόητο χαστούκι που έβαγε από τη σύζυγο την Μπριτζίτ. Φέρεται να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό ότι είναι πολύ όμορφη σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει.
3: Και τι πέσιμο είναι αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Τι πέσιμο, τι να σε πω ρε Μακρόν.
2: Πάρ' την εδώ να σου πω εγώ καλά.
3: Πάρ' την τη φάπα, έτσι να προσέχετε άντρες, γιατί θα σας αρχίσουμε στις φάπες. Έτσι υποβιβάζεις τη σύζυγο.
2: Ναι.
3: Τα λέει η άλλη, αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα
2: ναι.
3: στέλνει μηνύματα.
2: Ναι, ναι,
3: κατάλαβες,
2: ναι.
3: μη της δίνετε αξία τις γκόμενες. Ορίστε, ο σύζυγός μου συμφωνεί, καλά τα λες, λέει. Έτσι, μπράβο.
2: Ξέρει αυτός.
3: Από φάπες.
2: Από φάπες, ναι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ, σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
3: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
4: Γκρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Μες στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ, με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στα φιλαράκια μου, τα όμορφα. Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία, Γεωργία, εδώ μαζί σα. 2 ώρα ακριβώ και Παρασκευούλα ζάχαρη, παιδιά. 15 του Μαΐου, στα μέσα ακριβώ του μήνα. 15 μερούλε λοιπόν, πριν μπούμε και επίσημα στο καλοκαίρι, για μένα τουλάχιστον, έτσι. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Για συντονιστείτε και οι τελευταίοι, πάρτε το ωραίο καφεδάκι, έτσι δροσερό. Παιδιά, σα είπα τέλειο και ο καπουτσινό. Τώρα μόνο φρέντο εσπρέσο, γιατί καλοκαίριασε. Έρχεται ο λογαριασμό. Υπεύθυνο.

0: δρόμους για την επόμενη επιτυχία.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Ελληνικά
1: και αγαπημένα.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Εξαίρεση εσύ και η Ιουλία Καλυμάνη στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και συνεχίζω με Γιώργο Μοζανάκη. Αυτές είναι οι επιπτώσεις και παίζουν δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάτι.
1: Αυτό είναι το ταξίδι από Μαρίνα Σπανού εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Εννοείται ότι περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003, αλλά κατεβάζετε και το Τρανζίστορ App από το App Store και το Play Store. Εντελώς δωρεάν τα λέμε και αυτά. Καλησπέρα στη μοναδική και πιο όμορφη παρουσία στον αέρα του πλανήτη. Ρε Τέο, δηλαδή πραγματικά καλησπέρα. Δεν έχω λόγια με αυτόν τον άνθρωπο. Με έφτιαξες λίγο τώρα να ξέρεις γιατί δεν με ήμουν. Έρχεται από, είναι το ρεμπέτικο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Αυτό είναι το Σουσουρό Ανδρομάχεδες στον Τρανζίστορ και το κομμάτρια Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η Παρασκευούλα με 23 βαθμούς Κελσίου. Να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στο Αφροδιτάκι μου, την κουκλάρα μου. Ένα υπέροχο παιδί που μας ακούει από το αυτοκίνητο. Δεν καταλαβαίνετε όμως για τι άτομα μιλάμε. Και τη γνώρισα χθες. Αυτό σας λέω μόνο. Είναι κάποιοι άνθρωποι που σου βαϊμπάρουν. Αντώνης Δρέμος έρχεται. Είναι η Δευτέρα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δισκότε και Ελένη Φουρέιρα στον Τρανζίστορ 100,3 και μιας και λέμε μάλλον, τι έπαθα καλέ, για Ελένη Φουρέιρα, πάμε και λίγο στην Κύπρο γενικότερα και στην Ανδρομάχη στην Eurovision. Ανδρομάχη, α Χριστέ μου, τι έχω πάθει καλέ, ξεματιάστε με την κοπέλα. Αντιγόνη ήθελα να πω, αν και κάποιοι κάνουν ένα παραλληλισμό μεταξύ τους, διότι είχε κάποια θεματάκια, τώρα ήταν το ότι μπέρδεψε λίγο χρονικά το τραγούδι και λίγο τα λόγια μας βγήκαν εκτός. Ήταν αγχωμένη.
1: Η ώρα είναι 3:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
9: Του Τσέχου ψιλοπαρούφα μου φάνηκε.
8: Ναι.
9: Αλλά η αλήθεια είναι ότι
8: έχει καλή φωνή όμως.
9: Πολύ ωραία φωνή έχει. Αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε. Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκε.

0: καλά κόπηκαν, μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και εγώ τώρα και.
1: Να μιλήσουν οι ειδικοί, έτσι.
0: Πάει ο Δαβίδ στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 ευρώ όμως, ε.
1: Να μην πιει πες.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
10: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρτχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
9: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. 3 η ώρα και 2 πρωτολεπτά. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά και να κελαίει όμορφα η Παρασκευούλα μας. Και πάρα πολύ κίνηση στον δρόμο για τώρα που ερχόμουν. Να πω και αυτό, γιατί πολλοί μπορεί να φεύγετε τριμεράκια και πολύ καλά κάνατε. Η Στέλλα τώρα μου κάνει παράπονο και μου λέει: Βέβαια, για μας αφιέρωση δεν έχει. Για σένα, αγάπη μου, δεν έχει. Ό,τι θέλεις, Νίκος Οικονομόπουλος. Πάρ' το και όπου και αν πας, ξέρεις που θα γυρνάς. Εδώ στον Τρανζίστορ.

0: καρδιά σου χτυπά.
1: Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Για την επόμενη, Κατερίνα Λιόλιου στον Τρανζίστορ 100,3. Σε λίγο σας δίνω προσκλήσεις για Street Food Festival. Να πάτε να φάτε, να πιείτε, να χαρείτε. Γιάννης Βαρδής έρχεται.
1: Τρανζίστορ 100,3.

0: παρέα.
1: Βρε, καλώς το στην παρέα, Ευαγγελία και Ελένη Ζευγαρέδου στον Τρανζίστορ 100,3. Και όλοι είμαστε σε πυρετό Eurovision, ρε παιδιά. Δηλαδή, μόνο εγώ θα λείπω το Σάββατο. Βέβαια, θα είμαι στη Βουδαπέστη και φαντάζομαι θα μπορέσω να το δω από εκεί. Τι είναι, Ουγγαρία και Αυστρία, πολύ κοντά. Ειδικά η Βιέννη από το συγκεκριμένο μέρος που θα βρισκόμαι εγώ. Οπότε, άνετα νομίζω θα το δω. Αν και θα θέλω να κάνω και τις βόλτες μου. Σας το είπα ότι φεύγω ταξιδάκι. Έτσι, λίγο για να νεωθούμε. Εσείς που σου ακούω, εδώ θα είστε. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται.

0: κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
2: είναι στο τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3.
3: Το καλύτερο

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Ρε Ελληνίδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πέσανε λίγο κάτω από τα σχόλια του βίντεο της Αντιγόνης από την Eurovision να την φάνε, διότι το κορίτσι είχε συμμετάσχει παλιότερα όμως στο Love Island το αγγλικό. Και αυτή δεν είναι και έγινε τραγουδίστρια. Τι σας νοιάζει, βρε παιδιά, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν τα έχουμε αυτά. Δεν έχω καταλάβει. Βέβαια τα περισσότερα σχόλια κακά είναι από τους ανταγωνιστές μας. Οπότε αφήστε τους τζάλα τζάλα να λένε. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται. Σκάσε ένα φιλί. We'll be right back.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κάθε νύχτα, Μαργαρίτα και Χρήστος μας τώρα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλω να ξέρετε ότι έξω με τους συναδέλφους έχουμε ένα μπιφ. Γιατί κάθομαι και λέω ότι η Αντιγόνη είναι η πιο όμορφη στη Eurovision ή τουλάχιστον μέσα στις πρώτες τρεις όμορφες. Κούκλα η κοπέλα και τελείως έτσι φυσική, θα πω εγώ. Και έχουμε έξω τους υπόλοιπους να λένε για την Ντάρα που λέει το Μπαγκαράγκα, που είναι από τη Βουλγαρία. Τι, ναι, καταλαβαίνετε τώρα εσείς οι άντρες. Εδώ άλλοι κόντεψαν να χωρίσουν χθες. Δηλαδή αυτή η Βουλγάρα, και δεν είμαι ρατσίστρια, αντικειμενικά τώρα τα λέμε και αυτά.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ένα SMS του Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό Γκόστεχ Φαραχάνη προκάλεσε το χαστούκι της Μπριτζίτ Μακρόν.
3: Καλά σε ερώτησε. Έκανε η Μπριτζίτ.
2: Μπορεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως αυτή τη φορά τα φώτα στρέφονται ξανά στο περιβόητο χαστούκι που έβαγε από τη σύζυγο την Μπριτζίτ. Φέρεται να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό ότι είναι πολύ όμορφη σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει.
3: Και τι πέσιμο είναι αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Τι πέσιμο, τι να σε πω ρε Μακρόν.
2: Πάρτε εδώ να σου πω εγώ καλά.
3: Να τη φάπα, έτσι να προσέχετε άντρες, γιατί θα σας αρχίσουμε στις φάπες. Έτσι υποβιβάζεις τη σύζυγο.
2: Ναι.
3: Τα λέει άλλη. Αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα.
2: Ναι.
3: Στέλνει μηνύματα.
2: Ναι, ναι,
3: κατάλαβες,
2: ναι.
3: Μη της δίνετε αξία τις γκόμενες. Ορίστε, ο σύζυγός μου συμφωνεί, καλά τα λες, λέει. Έτσι, μπράβο.
2: Ξέρει αυτός.
3: Από φάπες.
2: Από φάπες, ναι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
1: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας.

0: Γεμιάς Προκοπίδη.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: 11 years, one Salonica, one for all for one.
4: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
5: One Salonica, the one you love.
6: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
7: If you're all in, we're all in.
6: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
9: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ζει τώρα και το κομματρία Γιώργια Γιώργιαδο στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Άλλη μια ώρα έχουμε και 55 λεπτά non-stop χωρίς διαφημίσεις. Η ώρα 4 λοιπόν με 24 βαθμούς Κελσίου. Έναν υπέροχο καιρό, οπότε κοιτάξτε να τον αδράξετε και να βγείτε έξω να... Περάστε όμορφα να πιείτε το καφεδάκι σας. Πάντα με τρανζίστορ 100,3. Όμως, περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003. Σε λίγο κληρώνω διπλή πρόσκληση για Street Food Festival. Τώρα είναι ο Αχιλλάς και το φέρτο μου.

καμπάνες, ρε παιδί μου. Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκαινούριος στο Τρανζίστορ 100,3. Και αυτό το τραγούδι θα είναι ένας ακόμη ύμνος. Μετά το είπες του Θοδωρή Φέρη, έτσι. Έρχεται όμως και το Αιγαίο. Γενικά πολύ καλοκαίρι. Ήδη μυρίζει αλάτι. Αναβήσει και πάμε δυνατά να δούμε.

Ερωτεύτηκα εσένα και Νίκος Βέρτη στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί και θα είμαστε μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περνάει όμορφα αυτή η Παρασκευούλα. Σε λίγο θα δώσω και διπλή πρόσκληση για να πας να φας υπέροχα στο Street Food Festival. Οπότε μείνε συντονισμένος ή συντονισμένη. Και τώρα Γιώργος Σαμπάνης, Αναστασία και Θοδωρής Φέρης με πλάτη δική μου αγαπημένη. Τώρα όμως δεν με αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Έλα για σένα πλάτη στην αγάπη. Θοδωρής Φέρης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας για λίγο ακόμα. Και φυσικά τι σας έχω εγώ. Σας έχω Street Food Festival και εννοείται θα γίνει στη ΔΕΘ, στη Hell Expo από 20 έως και 24 του μηνός. Και αν θέλεις και εσύ να πάρεις το αμόρε, τον μπαμπά, τη μαμά, το φίλο, τη φίλη, whatever, όποιον θέλεις και να πας να περάσει υπέροχα, να φας, να πιεις, να χαρείς, τι έχεις να κάνεις, να στείλεις Festival Street Food και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 693-693-1003. Στο Viber της εκπομπής, έτσι. Καλή επιτυχία σε όλους να ευχηθώ. Τι κάνεις τώρα, Νίνο και Ζόζεφιν.

0: με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
7: Του Τσέχου ψιλοπαρούφα μου φάνηκε.
6: Ναι.
7: Αλλά η αλήθεια είναι ότι.
6: Έχει καλή φωνή όμως.
7: Πολύ ωραία φωνή έχει. Αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε. Mm-hmm. Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και τώρα, εγώ τώρα και.
6: Να μιλήσουν οι ειδικοί έτσι.
7: Πάει ο Δαβίδ στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 ευρώ όμως,
6: Να μην πηγεί πέφτ.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
9: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT

0: beauty test drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά!
6: Πάμε beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Μακβελ μακαρόνια.
7: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλησπέρα στην παρέα μου και φυσικά καλωσορίσατε εδώ στον δικό μας τον αγαπημένο Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα να παίζουν ασταμάτητα. Λοιπόν, αυτή είναι η τέλεια playlist του Τρανζίστορ. Ξεκινάμε αμέσως τώρα για τα επόμενα 60 λεπτά. Αντιγόνη πάνω μαζί σου, ενώ σε λίγο φέρνω και ένα δικό μου αγαπημένο από το παρελθόν, Δέσποινα Βανδύ, στην αυλή του Παραδείσου. Και εσύ μένεις εδώ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπητά.

0: ένα. Σου είπα αυτό.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ένα SMS του Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό Γκόλστεχ Φαραχάνη προκάλεσε το χαστούκι της Μπριτζίτ Μακρόν.
3: Καλά σε ερώτησε. Έκανε η Μπριτζίτ.
2: Μπορεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως αυτή τη φορά τα φώτα στρέφονται ξανά στο περιβόητο χαστούκι που έβαγε από τη σύζυγο την Μπριτζίτ. Πέρατε να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό ότι είναι πολύ όμορφη σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει.
3: Και τι πέσιμο είναι αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Τι πέσιμο, τι να σε πω ρε Μακρόν.
2: Πάρ' την εδώ να σου πω εγώ καλά.
3: Πάρ' την τη φάπα, έτσι να προσέχετε άντρες, γιατί θα σας αρχίσουμε στις φάπες. Έτσι υποβιβάζεις τη σύζυγο.
2: Ναι.
3: Τα λέει άλλη, αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα
2: ναι.
3: Στέλνει μηνύματα.
2: Ναι, ναι,
3: κατάλαβες,
2: ναι.
3: Μη της δίνετε αξία τις γκόμενες. Ορίστε, ο σύζυγός μου συμφωνεί, καλά τα λες, λέει. Έτσι, μπράβο.
2: Ξέρει αυτός.
3: Από φάπες.
2: Από φάπες, ναι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.

0: Που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλη Αραμπατζή. 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Ο Transistor 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Transistor 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
4: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να ακούμε την καλύτερη μουσική. Αυτό που κάνουμε κάθε απόγευμα 6 με 8 εδώ στο Τρανζίστορ. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Αρχικά θέλω να σου πω ότι θέλω να μπεις, όχι τώρα, μόλις τελειώσει η εκπομπή, να μπεις στο YouTube κανάλι του Daily Couscous, να δεις το υπέροχο βίντεο που έχουμε κάνει με την Αναστασία. Κάνε ένα hype,
1: κάνε ένα
0: like, κάνε και ένα share, γράψε και ένα σχόλιο και μετά σου δώσε τα μισθά σου για όλη αυτή την καλή δουλειά που έχεις κάνει.
1: Και 50 ευρώ για σένα.
0: Έτσι. 50 ευρώ μας θα πέντε ευρώ. 5 ευρώ είναι καλά.
1: Και 5 ευρώ πάλι.
0: 5 ευρώ είναι 1 εκατομμύριο, πάμε με 5 εκατομμύρια ευρώ. Πότε
1: θα βρει αγορά.
0: Δεν θα τα βρω. Λοιπόν, δώστε αγάπη, παιδιά. Θα σα δώσω κι εγώ αγάπη και θα είμαστε έτσι με την αγάπη θα μπορέσουμε.
1: Αγάπη από νάιλον.
0: Όχι από νάιλον.
1: Όχι, εντάξει, λοιπόν.
0: Δώσ' μου αγάπη να είναι αγάπη.
1: Να τέχει το χρόνο, να τέχει τα λεφτά.
0: Έτσι. Λοιπόν, ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα, ο οποίο αντέχει και είναι εδώ για τα Eurovision Nights. Μασούτη από τον τόπο μα, βιολογικέ επιλογέ Μασούτη και Instagram. Προϊόντα που μπορεί να πάρει τα τσίπ σου, τα ό,τι θέλει, τα πάντα μπορεί να πάρει. Τα
1: popcorn σου.
0: Μπορεί να πάρει και πολύ ωραία κάτι σου να τα ψήσει στο φούρνο συγκλονιστικά.
1: Ναι, ρε, σύχνω,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Και Instagram και
0: έχει τη μάσκα, δεν είναι όπλο οικονομία, παίρνει και του μπλου πόντου αν διαλέξει προϊόντα ιδιωτική ετικέτα του Μασούτη.
1: True story.
0: Και δεν θέλω να ξεχνά ότι αν βρίσκεσαι κάπου εκτό και δεν ξέρει πού, πώ, πότε, ένα, κατεβάζει το application του Μασούτη, δύο, μπε στον τεραστικό χάρτη, βρίσκει πριν ο είναι δίπλα σου.
1: Σωστό.
0: Δεν περιγράφω άλλο. Ολοκαίρινο τραγούδι. Όχι. Έρχεται από το
1: Μασούτη.
0: Καμπάνε, έτσι, για να δώσουμε το σήμα του καλοκαιριού.

0: έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, Daily Couscous. Εδώ είναι συντονισμένος. Παρασκευή, δεν ξέρω τι θα κάνεις σήμερα το βράδυ.
1: Έχεις πολλές επιλογές πάντως.
0: Αύριο ξέρω ότι θα δεις Eurovision. Περισσότεροι θα δούμε Eurovision. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και θα βγουν και μετά επίσης.
0: Και μετά θα βγουν.
1: Μπορεί να έχουμε να γιορτάσουμε πριν και καμία.
0: Μακάρι. Έχω, θυμάμαι το 2004.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι.
0: 12 χρονών είχα ξεκινήσει. Είχα ξεκινήσει στους δρόμους. Ούρλιαζα.
1: Στην Αμοργό έχεις ξεκινήσει.
0: Όχι,
1: εδώ είχα. Αθήνα ήσουν τότε.
0: Μόλις είχα.
1: Α, έχεις έρθει στην Αθήνα, μάλιστα.
0: Είχαν έρθει φίλοι και με είχαν πάρει μαζί. Εγώ δεν μπορούσα να ξεκινήσω
1: μόνο. Μπορεί να ξεκινήσει μόνο στους δρόμους. Ναι, εντάξει, okay. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί ο Θοδωρής
0: το. Έχω να σου πω story time.
1: Τι, από τι, από Παπαριζού.
0: Όχι, θα σου πω άλλα. Παίγει ζήνα άμυνα και επιστρέφω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Στα μαύρα.

0: ζευγαρά μαύρα φεγγάρια. Ακούστε λοιπόν τι έγινε, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, εγώ ήμουνα το Σαββατοκύριακο, είχα πάει Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και εκεί που ήμουν λοιπόν, βλέπω το, με παίρνει ένα ξάδερφό μου, ο οποίο είναι.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, ρε. Α. Θέλει κάποιου μήνε για να γίνει 18.
1: Α, οκ. Okay.
0: Με παίρνει λοιπόν, μου λέει Παναγιώτη, θέλω να πάω στο τάδε μέρο.
1: Οκ, τάδε μέρο.
0: Το τάδε μαγαζί, ρε παιδί.
1: Α, τάδε μαγαζί, οκ. Okay.
0: Δεν επιτρέπεται να μπορούν να είναι υλικά όταν σερβίρεται αλκοόλ, το ξέρει αυτό.
1: Καινούριο είναι αυτό.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στα μπουζούκια βλέπει και ανήλικα.
1: Δεν ξέρω, Παναγιώτη, δεν το βλέπω από κάτω γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια, από τα φώτα.
0: Είναι για την ηλικία.
1: Ναι, λοιπόν, τέλο πάντων, ναι.
0: Και με okay. παίρνει. Του λέω αγόρι μου.
1: Δεν γίνεται, αγάπη μου, γλυκιά.
0: Δεν γίνεται. Μου λέει δεν μπορεί να πάρει τι υποψίε του κόσμου. Λέω που ξέρω τόσο κόσμο μπορώ να πάρω, αλλά στη φυλακή δεν μπορώ να του σηκώσω του ανθρώπου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τέλο πάντων, παρόλα αυτά λέω άντε να δω ρε παιδί μου να Μπάσκε. Πάρω. Παίρνω τηλέφωνο και μου λέει ο άνθρωπο, μου λέει Παναγιώτη, δεν γίνεται αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορούμε. Λέω, μου λέει το καταλαβαίνω. Με μεγάλη χαρά, μακάρι να μπορούσα να σε εξυπηρετήσω. Δεν γίνεται.
1: Αν συνοδεύονται, φαντάζομαι γίνεται έτσι.
0: Ούτε και να συνοδεύονται.
1: Από του γονεί του.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Απαγορεύεται από τον νόμο. Και του λέω δεν γίνεται και τα λοιπά. Μου λέει μα εμπάς μας είπε ο τάδε. Ωραία, λέει, πήγαινε στον τάδε που σας είπα να σας βάλω. Εγώ δεν μπορώ να σας βάλω.
1: Ναι.
0: Και πόσο μάλλον χεύμα βάλω μόνο εκείνο να βάλω και δεν ξέρω τους φίλους του αν ήταν
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και με παίρνει η μαμά του την επόμενη μέρα μου λέει μπράβο, συγχαρητήρια στο φίλο σου που παρόλα αυτά ενώ τον πήρες σου είπε όχι. Είναι απαράδεκτο και μπράβο στην κυβέρνηση που για αυτό μια τέτοια παραλήρημα.
1: Α, το δέσαι κανονικά.
0: Ναι, και να λέω Χριστέ μου, τι τραβάω, τι τραβάω.
1: Ρεσί.
0: Αλλά πραγματικά το λέω γιατί.
1: Εντάξει, όχι, όντως
0: σίγουρα
1: μπράβο.
0: Προσπαθούν, μπράβο στους ανθρώπους που
1: απλά
0: ακολουθούν
1: κάνει...
0: πιστά το γράμμα του νόμου.
1: Ναι, ρεσί, αλλά μου κάνει εντύπωση άμα δεν μπορείς να πας, ας πούμε, με τους γονείς σου.
0: Δεν μπορείς. Δεν μπορείς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς το χρόνο τον έχουμε κάνει λάστιχο.
1: Γιατί να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη τώρα που μένω στο προηγούμενο θέμα, αλλά αυτό συνέβαινε και στη δική μας την εποχή. Γιατί εγώ θυμάμαι μια φορά στη ζωή με χαρά.
0: Ένα χρόνο είναι αυτό, ή ένα ή δύο χρόνια είναι το πολύ.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Πρόσφατα έχει γίνει.
1: Ναι, το ακούω.
0: Μα τώρα θα απαγορεύσουν και τα κινητά και τα λοιπά σκοτώ το 15.
1: Αυτό τώρα είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι καλό αυτό. Τώρα, δεν το έχω παρακολουθήσει και δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν θα παροθέσει. Δεν το ξέρω καθόλου δηλαδή. Ενώ σαν...
1: Θα απαγορεύσουν τα social media.
0: Α.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και τώρα ξέρεις τι, όταν πας να απαγορεύσεις κάτι. Είναι λίγο mind game όλο αυτό. Και θα πρέπει να το ξέρουμε κιόλας. Ότι άπα και πας και δει τώρα που πας να κόψεις, ας πούμε, στα 16χρονα, σου λέω εγώ, το κινητό που το έχουν τα 13 τους, ξαφνικά τους το απαγορεύεις, τους απαγορεύεις τα social media. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος, κατά τη γνώμη μου, για να το χειριστούν και να το διαχειριστούν αυτό. Τέλος πάντων.
0: Λάθος, Ηλίας Βρετός και επιστρέφω.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, αυτός είναι ο λογαριασμός. Ένα τελικό σκοσίνη στην παρέα σου. Και δυνατά και δυναμικά.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε σε μια Eurovisionολογική κατάσταση. Γιατί πολύ απλά όλος ο κόσμος ασχολείται
1: με το
0: γύρο μας.
1: Με
0: όχι μόνο με την Άγγελα και με την Αντιγόνη, αλλά ασχολείται ναι. γενικότερα με τον διαγωνισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιος θα βγει πρώτος και ποιος θα βγει δεύτερος και ποιος θα βγει τέλος πάντων. Και Eurovision Nights γίνονται. Και έχεις σε καλέσει σε ένα Eurovision που θα πας κάπου.
1: Θα κάνω στο σπίτι εγώ.
0: Εσύ.
1: Θα κάνω. Τώρα μην φανταστείς.
0: Εμένα με καλέσανε.
1: Εσένα σε καλέσανε, έχω κάνει.
0: Καλέσανε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, αυτούς που σε καλέσανε, έχω κάνει και εγώ γύρω. Είχα μαγειρέψει και όλες χαμός.
0: Κάναμε κάθε. Παραγγέλνουμε.
1: Ναι, κάναμε κάθε χρόνο κι εμείς.
0: Κάθε χρόνο κάνετε.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας.
1: Ποιοι θα είσαστε, αν επιτρέπετε.
0: Αυτοί που ήμασταν και πέρυσι, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, γιατί δεν ρώτησε. Εγώ γενικότερα δεν ρωτάω ποιοι θα είναι.
1: Δεν είναι και οι φίλοι του εκτός.
0: Ποιοι εκτός.
1: Όχι μόνο αυτοί.
0: Μόνο οι.
1: Α, οι μεταξύ σας παίξατε μπάλα. Εντάξει, όχι, εμείς κάναμε για τους.
0: Νίκος Βέρτης, πρόσεχε καλά.

0: την Αναστασία βρέχει, ένα τελικό κουσκούς είναι στην παρέα σου και εμείς λίγο θα μας βρέξουν εδώ γιατί ναι, το χρόνο
1: και μια Αναστασία, παιδιά, μην το ξεχνάτε που μπορείτε να μπείτε και να
0: δείτε. Έτσι, στο YouTube κανάλι να μπείτε, βέβαια, να δείτε, να κάνετε τα like σας, τα hype σας, τους, ό,τι μπορείτε ό,τι να κάνετε, θέλετε, ό,τι έχετε ευχαρίστηση, κάντε το. Θα χαρούμε, θέλουμε να σας έχουμε στην παρέα μας. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Χτες και βγήκε το επεισόδιο, οπότε θέλουμε αυτή η αγάπη να υπάρξει.
1: Να γίνει spread. Έτσι,
0: εντάξει, είμαστε σε μια Eurovision κατάσταση, είναι λίγο δύσκολο, αλλά εμείς στηρίζουμε και βάζουμε το τέτοιο της επανάστασης.
1: Σε παρακαλώ. Τι σου έκανε εντύπωση από αυτό που σου πει η Αναστασία?
0: Δεν σε συνέντευξη. Και θα στα πω εγώ.
1: Σε ρωτάω τι σου έκανε εντύπωση.
0: Πολλά μου κάνανε. Θέλω να δεις συνέντευξη. Σαν τι σου έκανε εντύπωση από αυτά που είπε.
1: Θα σου πω μετά.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.

0: Όχι, με λένε. Είμαι 43.
1: Ρε, θες γιατρό?
2: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα φορό. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
0: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
0: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται φορόλ.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα φορόλ είσαι Λάκη.
3: Και σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
7: Του Τσέχου ψιλοπαρούφα μου φάνηκε.
6: Ναι.
7: Αλλά η αλήθεια είναι ότι
6: έχει καλή φωνή όμως.
7: Πολύ ωραία φωνή έχει. Αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε.
6: Mm-hmm.
7: Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και εγώ τώρα και.
6: Να μιλήσουν οι ειδικοί, έτσι.
7: Πάει ο Δαβίδ στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 βρώμες, ε.
6: Να μην πιει πες.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
8: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
4: Και μερίδες τεράστιες, Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
9: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
14: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
3: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ένα SMS του Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό Γκόστεχ Φαραχάνη προκάλεσε το χαστούκι της Μπριτζίτ Μακρόν.
2: Καλά σε ερώτησε. Έκανε η Μπριτζίτ.
1: Μπορεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως αυτή τη φορά τα φώτα στρέφονται ξανά στο περιβόητο χαστούκι που έβαγε από τη σύζυγο την Μπριτζίτ. Πέρατε να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό ότι είναι πολύ όμορφη σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει.
2: Και τι πέσιμο είναι αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Τι πέσιμο, τι να σε πω ρε Μακρόν.
1: Πάρ' την εδώ, σου πω εγώ καλά.
2: Πάρ' την τη φάπα, έτσι να προσέχετε άντρες, γιατί θα σας αρχίσουμε στις φάπες. Έτσι υποβιβάζεις τη σύζυγο.
1: Ναι.
2: Τα λέει άλλη, αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα
1: ναι.
2: Στέλνει μηνύματα.
1: Ναι, ναι,
2: κατάλαβες,
1: ναι.
2: Μη της δίνετε αξία τις γκόμενες. Ορίστε, ο σύζυγός μου συμφωνεί, καλά τα λες, λέει. Έτσι, μπράβο.
1: Ξέρει αυτός.
2: Από φάπες.
1: Από φάπες, ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
0: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
6: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
2: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
6: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Μέχρι τι 8 θα είμαστε παρέα σου. Φινάλε εβδομάδα για μα.
1: Ναι, έχουμε ακόμα. Φινάλε εβδομάδα για μα, όντω. Καλά, και για του περισσότερου από εσά, φινάλε εβδομάδα. Έρχεται ένα πολύ πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει και πολύ έτσι ψωμί. Έχουμε Eurovision τώρα.
0: Έχουμε πολλά να πούμε. Την Δευτέρα να τη τα πούμε.
1: Βέβαια, έχω να πάω μια βάφτιση στην Κρήκη. Χαμό θα γίνει. Τέλο πάντων.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μιλάτε Eurovision.
1: Ναι, όντω. Τέλο πάντων όμω, μην ξεχνάτε πάντα ότι ένα μα ούτω είναι δίπλα σα, στην κυριολεξία εκεί πάνω. Και αν έχουμε ένα λόγο που σα ζηλεύουμε, πέραν το ότι είσαστε δίπλα στη θάλασσα και πέραν το ότι όλα είναι δίπλα και κοντά και πέραν το ότι είναι μια πόλη, ρε παιδί μου, που είστε έξω καρδιά και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία τελεσπάντων.
0: Και πέραν το ότι 10 του Ιούνιου έχετε και το Γιώργο Μαζονάκη στην προβλήτα βίντεο να γίνει ένας χαμός.
1: Άννα Μαναγιά σου. Και πέραν το ότι έχετε τα πιο ωραία τρίγωνα και πέραν των τζουρεκιών και όλα αυτά. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά να ζηλέψουμε. Έτσι όπως το καταλαβαίνετε.
0: Τώρα τι βγαίνει και τσουρέκι γεμιστό με κρέμα το, από τα τρίγωνα.
1: Σταμάτα. Σταμάτα.
0: Το κάνει και σιροπιαστό αυτό.
1: Καλά, εσύ το πήγες σε άλλο level.
0: Εγώ το πήγα να τρώω σε ένα κομμάτι και να πηγαίνει στο νοσοκομείο.
1: Μπράβο. Λοιπόν, επειδή όμως μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές υγιεινές επιλογές στο Μασούτι, παιδιά, που είναι δίπλα σας. Ναι, βεβαίως. Φρούτα, λαχανικά, εκθυπολείο, προπολείο,
0: καλά, πήγαινε σε Μασούτι και βγες με ό,τι θες. Απλά. Με μία μάσκαρ στο χέρι και έγινε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, τώρα μπορείτε να κάνετε και το cheat day σας το Σάββατο, γιατί είναι και Eurovision Night. Να τα λέμε και αυτά.
0: Εμένα να ακούς, Νίκος Οικονομόπουλος, και επιστρέφουμε.

0: τον Νίκο Απέργη και την Daphne Lawrence. Ίσως αύριο, και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παυλακούς, Κατ' ο Παυλακούς στο Instagram.
1: Και Daily Couscous 2 στο TikTok. Μα στέλνετε και τις προτάσεις σας. Απορώ τι θα έχεις για εμένα.
0: Λοιπόν, άκου, είναι ένα τραγούδι που το έχουν γράψει οι άνθρωποι της Icon. Snap Your Fingers, Joy Minor, Stan, Rivo. Και όλα αυτά. Κυκλοφόρησε το 15 χρόνια πριν.
1: Τα φιλιά μου, σωστά.
0: Ναι. Αγόρι είναι ο καλλιτέχνης.
1: Ανάμεσα αγόρι ξεκινάει το.
0: Άντρας είπε καλλιτέχνης, παιδί μου, ναι. Να ξεκινήσω.
1: Πότε είναι?
0: Το 15.
1: Το 15 ήμουν κουρασμένη από τη ζωή.
0: Ναι, τώρα ξεκούρεστη. Στο υπόγειο της ψυχής μου.
1: Αχ, ρε Παναγιώτη.
0: Μέσα ψάχνω να σε βρω. Το κουράγιο να σε πάρω, να σου πω όσα ποθώ.
1: Ναι.
0: Μια ζωή περιπλανιόμουν, στο λαμβύρι θόσου ζω.
1: Ναι.
0: Κρύψε μου καλά το μύτο.
1: Το ποιον?
0: Το μύτο.
1: Της Αριάδνης.
0: Μάλλον.
1: Της δικιάς μας.
0: Όχι. Από μέσα σου μη βγω.
1: Μήπως είναι ο μύθος και όχι ο μύτος.
0: Στο υπόγειο της ψυχής μου ήρθες και ήρθε η χαρά. Και πηγαίνω που πηγαίνεις με τα μάτια μου κλειστά. Όχι. Έρωτα μου ονειροπόλε, αν χαράξεις το κορμί, σ' αγαπάω και θα τρέχουν, σ' αγαπάω από την πληγή.
1: Ωραία, πάμε να το παίξουμε αλλιώς.
0: Ναι.
1: Μελαχνός, καθώς.
0: Μελαχνός.
1: Είναι τώρα στα πράγματα πολύ μέσα?
0: Όχι.
1: Όχι. Τότε ήταν.
0: Ήταν πολύ. Είχε κάνει ένα μπαμ.
1: Ναι. Το 15 είχε.
0: Εντάξει, δεν ήταν η αναβίση, ας πούμε, να κάνει τόσο μπαμ, αλλά ασχολούσε. Απασχολούσε.
1: Ναι. Τώρα. Απασχολεί.
0: Όχι.
1: Τραγουδάει κάπου.
0: Μπορεί να κάνει κάποια live κάπου δεξιά-αριστερά, ας πούμε. Κάποιο σταθερό αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, δεν έχει.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτά.
0: Ωραία, να πω το τραγούδι.
1: Πες και το ρεφρέν, γιατί δεν είμαι σίγουρη να το καταλάβω.
0: Σου ξεδιπλώνω την ψυχή μου,
1: τη
0: ζωή μου, αυτό που αναζητώ. Στο έρημο έδαφος της θλίψης να ρίξεις του έρωτα νερό. Σου ξεδιπλώνω την ψυχή μου, ζωή μου, αυτό που αναζητώ. Το έχω δουλέψει εγώ. Στέλιος Λεκάκης είμαι. Ήτανε τότε η εποχή, Boys and Noise, Στέλιος Λεκάκης και όλα αυτά τα πολύ ωραία.
1: Εγώ θα σου πω, Στέλιος Λεκάκης είναι στο Αγιονέρι, στο Περιστέρι.
0: Είναι.
1: Ναι, καλέ.
0: Α, πού να το ξέρω.
1: Στο Αγιονέρι, στο Περιστέρι. Όχι, ή στο Αγιονέρι στην Πανόρμου. Σε ένα Αγιονέρι πάντως.
0: Έχει κλείσει, δεν έχει κλείσει. Ήτανε.
1: Μέχρι πριν από μια εβδομάδα ήταν σίγουρα.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως. Μένα να ακούσω.

μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: φορτηγό. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω. Ο Παναγιώτης ξέρει τα μεγάλα. Εγώ ξέρω τα ψαγμένα παιδιά τώρα τα σχήματα. Σας παρακαλώ. Στέλνει εδώ ο κόσμος. Ξέρω ποιος είναι. Πού τα πάντα όλα στα.
0: Έτσι, γιατί μπορεί.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Γιατί απλά μπορεί.
1: Γιατί άμα δεν σκάψεις, Παναγιώτη μου, και άμα δεν.
0: Εμένα μη μου το λες. Εγώ και ο Μητροπόντικας έχουμε μείνει. Δυο μας.
1: Ναι. Ναι, αλήθεια.
0: Εγώ και ναι, έχω σκάψει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ σκάβω.
0: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι. Ξέχασες και δεν θυμάσαι.
1: Ναι, οκ, οκ, το έχω.
0: Του και του και του και. Και σαλάβα. Του και του και του και. Σαλαμπάδα.
1: Και κάπως εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή λίγο νωρίτερα. Ναι. Αυτά. Τι, παρακαλώ.
0: Πώς το λένε, ποιότητα.
1: Μόνο. Μόνο.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έπεσε

0: εκπομπή.
1: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησε και το ολοκαίνουργιο άλμπουμ από τον Απόντα, Ηχογένεια.
2: Χθες
1: κάνανε και μια πολύ ωραία παρουσίαση του άλμπουμ σε ένα θέατρο.
2: Ναι, είχαν κάνει και στο ΜΑΤ μια παρουσίαση. Ναι. Που είδα. Πολύ εντάξει. Αγαπημένος.
1: Εντάξει. Ο Απόν, εντάξει, από ό,τι μου είπανε, γιατί εγώ δεν ήμουν στην προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Αλλά από ό,τι μου. Χθες το είδα κιόλα. Έβαλε ένα νέο τραγούδι στο άλμπουμ το οποίο σκοτώνει.
2: Ναι.
1: Σκοτώνει, είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Εντάξει. Μπράβο, του μου αρέσει πολύ γιατί γράφει πολύ.
1: Είναι και ωραίο καλλιτέχνη.
2: Είναι και καλό παιδί.
1: Απόν, ρεμπέτικο, μια και μιλάμε για τον Απόν.

0: Πάνος και Άμος, ξέρεις πολλούς. Ένα τραγούδι που αρέσει, που κερδίζει έδαφος σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη.
1: Βέβαια.
0: Και στίχους της κυρίας Χασούρα. Πρώτη φορά την βλέπω εγώ σαν στιχουργό τη συγκεκριμένη, αλλά έγραψε πολύ, κάνει πολύ ωραία δουλίτσα.
1: Πάρα πολύ ωραία δουλίτσα έχει κάνει.
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε Eurovision, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Το λέμε από την αρχή, αλλά το λέμε γιατί γίνεται ένας χαμός με όλο αυτό.
1: Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό. Εγώ θέλω πάρα πολύ να το. Φέρει.
0: Να το σηκώσει.
1: Ναι, ρε.
0: Όλοι θέλουμε. Ποιο τυφλός δεν θέλει το φως του.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει, παιδιά, λοιπόν, ας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια. Ας διαλογιστούμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ό,τι και να είναι, και ό,τι θες και να έρθει.
1: Ναι.
0: Ας σκεφτούμε ότι αυτό το παιδί σήκωσε ένα βάρος και να σου πω κάτι, μας έκανε και να αισθανθούμε και πολύ ωραία με την επιλογή μας.
1: Και εξής.
0: Δεν δίχασε.
1: Ναι, μπράβο, μας ένωσε.
0: Δεν δίχασε. Ίσα-ίσα. Οπότε εγώ μένω σε αυτό, στο θετικό αυτή τη κατάσταση να μείνουμε.
1: Να πω κάτι μόνο που με φοβίζει.
0: Ναι.
1: Με φοβίζει αν δεν πάρει μια υψηλή θέση.
0: Ρε παιδί μου, σίγουρα θα πάρει την δεκάδα. Και να σου πω, η δεκάδα είναι πολύ υψηλή θέση.
1: Είναι,
0: δεν κατάλαβα. Η Μαρίνα σαν την 10η βγήκε και την κάναμε θεά.
1: Έχεις απόλυτο
0: δίκιο. Αυτό το παιδί, δηλαδή, αν δεν βγει στην πρώτη τριάδα, τι θέλει να τον αφορήσουμε. Τροπή.
1: Όχι, αυτό λέω. Δες, μαζί σου είμαι όχι, αυτό που λες.
0: Όχι.
1: 100%.
0: Ακύλα, save Ακύλα. Χωρίς λόγο.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Μαζί με τον Ακύλα.
0: Θοδωρή Φαίνης.

0: Τρανζίστορ 100,3 με ολοκαίρουνια κλαβδία. Φτάσαμε στο φινάλε, μια και η κλαβδία είναι familiar του διαγωνισμού.
1: Ακριβώς. Εμείς περιμένουμε.
0: Μας έδωσε μεγάλη χαρά. Καλή επιτυχία να πούμε στον Ακύλα και πάλι. Καλή επιτυχία και στην Αντιγόνη. Καλή επιτυχία γενικότερα Ελλάδα και καλή επιτυχία. Κύπρος.
1: Κύπρος να μας το φέρουν. Δεν ξέρω.
0: Ό,τι το καλύτερο. Λοιπόν, Λάμπης Δημητριάδης έρχεται στην παρέα σας. Εμείς Δευτέρα 6 ώρα θα είμαστε εδώ με όλο το καυτό ρεπορτάζ το Eurovisionολογικό. Και μην ξεχνάτε, υπάρχει ένα βίντεο με την Αναστασία στο YouTube κανάλι του Daily Couscous. Οπότε μπείτε και δείτε το και κάντε την ωραία σας, την καλή σας την πράξη.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν,
1: φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσετε υπέροχα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Το με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
4: Του Τσέχου ψιλοπαρούφα μου φάνηκε.
3: Ναι,
4: αλλά η αλήθεια είναι ότι.
3: Έχει καλή φωνή όμως.
4: Πολύ ωραία φωνή έχει, αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε.
3: Mm-hmm.
4: Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και εγώ τώρα και.
3: Να μιλήσουν οι ειδικοί, έτσι.
4: Πάει ο Δαβίδης στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 ευρώ όμως, ε.
3: Να μην πηγεί πέφτ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
6: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
5: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
8: Γκρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
9: If you're all in, we're all in.
8: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Να τη φάπα, έτσι να προσέχετε άντρες, γιατί θα σας αρχίσουμε στις φάπες. Έτσι υποβιβάζεις τη σύζυγο.
1: Ναι.
0: Τα λέει άλλη, αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα
1: ναι.
0: στέλνει μηνύματα.
1: Ναι, ναι,
0: κατάλαβες,
1: ναι.
0: μη της δίνετε αξία τις γκόμενες. Ορίστε, ο σύζυγός μου συμφωνεί, καλά τα λες, λέει. Έτσι, μπράβο.
1: Ξέρει αυτός.
0: Από φάπες.
1: Από φάπες, ναι.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί.

μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει

Με στα σύννεφα πετώ, φωτοστεφάνο φορώ και σαν τον ήλιο

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
3: Του Τσέχου ψιλοπαρούφα μου φάνηκε.
2: Ναι,
3: αλλά η αλήθεια είναι ότι.
2: Έχει καλή φωνή όμως.
3: Πολύ ωραία φωνή έχει, αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε. Mm-hmm. Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και εγώ τώρα και.
2: Να μιλήσουν οι ειδικοί, έτσι.
3: Πάει ο Δαβίδης στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 ευρώ όμως, ε.
2: Να μην πει πέφτει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλη Αραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
6: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3. Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
7: Ελληνικά και αγαπημένα, τραζίστορ 100,3.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
8: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Στο τραζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο σ' ακούω.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τρανζίστορ 100,3. Αποκλειστικά.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια.
1: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: με τρανζίστορ.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.